0: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
1: Non-stop.
0: Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Παναγιώτη, πού είσαι?
5: Τώρα ρε παιδί μου, κατεβαίνω με το σανσέρ.
4: Τι κάνεις?
5: Κατεβαίνω με το σανσέρ.
4: Θα σε ψηφίσω. Μάθηκα μια ξένη γλώσσα.
6: Γιατί?
7: Πώς τα έλεγα?
4: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέει. Μου λέει άλλη Buenos Dias. Της λέω κι εγώ Kinder Buenos.
0: Alpha FM 104,7.
8: 104,7.
9: Συντονίστηκες?
10: Κόλλησες.
9: Κόλλησες.
11: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM
1: 104,7 104,7. Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Σφαίρα. Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι παιδιά μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
3: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
2: πάστας.
4: 6 με 7, 8, 9, 10.
5: 6 με 10.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Κόριο Κρεάτων προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
4: Διάλογος στην Κύπρο. Γεια σας, μια φωτογραφική μηχανή θα ήθελα. Πολύ ωραία, έχετε υπόψη σας κάποιαν συγκεκριμένη? Ναι, Γιώργον, Γιάννη, κάπως έτσι μου τον είπανε. Νίκον κύριε, Νίκον. Τι σημαντικά καλαμπούρι που έχω.
5: Όλο για μένα μιλάμε. Πες μου κάτι και για σένα.
6: Μα εγώ είμαι ο ψυχολόγος.
5: Και εγώ αυτή που σε πληρώνει, ξεκίνα.
7: Λένα με κερατώνεις, όχι. Και η γραβάτα με στο βρακί σου. Έλα Χριστέ και Παναγιά, ούτε να ντυθούμε λίγο πιο επίσημα, δεν μπορούμε πια.
4: Πήρα παπούτσια με επιδότηση.
7: Τι εννοείς?
4: Πήρα ΕΣΠΑ τρίγες. Πολύ καλό.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7. Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ηρωβολάει Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη, μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβοντας. Ίσια το βλέμμα σου μη χαμηλώνεις. Αν δεν με

0: 24 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
5: Non-stop. Mix.
4: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
5: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

μένα μας ευρώ. Μες στο κρυφτό σου, εγώ είμαι ο άνθρωπος σου. Μέσα στη στάχτη, κρύψε η φωτιά, κρύψε το δάκρυ.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστα Σταρένιο. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Και να περάσουμε και στι γεννήσει. Γεννιέται σαν σήμερα το 1813 ο μεγάλο γερμανό συνθέτη κλασική μουσική Ρίχαρτ Βάγκερ.
6: Μισό λεπτάκι για να το σημειώσω.
5: Ωραία.
6: Πώ τον είπε, αγόρι μου?
5: Βάγκερ.
6: Πού είναι ο Βάγκνερ? Κατάλαβες.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
7: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.

0: μνημονίες σας στο 698-579-3601.
1: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
2: Γκάρ, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Σφαίρα 102,2.
6: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
8: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Αργήσαμε σήμερα, αλλά αργήσαμε μαζί με τον Νίκο. Μαζί μπήκαμε μέσα, δηλαδή, στο κτίριο. Σήμερα δεν άργησε κανένας ούτε λίγο περισσότερο, ούτε λίγο λιγότερο. Αργήσαμε και οι δύο το ίδιο.
1: Μένουμε μαζί.
0: Αυτό, ακριβώς. Σήμερα ταυτιστήκαμε απόλυτα. Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε, πρωινό σφαίρα 102,2. Ο Νίκος Καλούδης, κυρίες και κύριοι.
1: Ο Παναγής Τζορτζάτος.
0: Και είναι Δευτέρα, 18 Μαΐου 2026. Να πω ότι σε πολύ πολύ λίγο, περίπου σε 40 λεπτά από τώρα, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός σε μια live σύνδεση με Άγιο Δομήνικο.
1: Ήθελα να τον πάρω χθες, δεν τον
0: πήρα. Βεβαίως, τον πήρα εγώ, μιλήσαμε.
1: Και τι είπε το μαναράκι?
0: Εντάξει, θα πω τώρα τι μου είπε. Θα είναι εδώ σήμερα όμως, θα είναι στην εκπομπή, δηλαδή τηλεφωνικά τουλάχιστον, μέχρι να γυρίσει από τον Άγιο Δομήνικο. Ήταν από
1: τι τη... τηλεφωνικά, ρε Παναγίδη, δεν είναι τηλεφωνικά. Όχι. Το λέμε και το λέμε.
0: Είπατε θα είναι τηλεφωνικά.
1: Ναι. Το λένε, εντάξει, και στις τηλεοράσεις τηλεφωνικά. Ξέρετε, ο Γιώργος βγαίνει τηλεφωνικά σας πέρα. Σιγά μην βγαίνουμε με
0: και με SMB.
1: Ναι.
0: Ρεμίστε λίγο. Εδώ πέρα υπάρχει κατάσταση,
1: κύριε. Υπάρχει εξοπλισμός, κύριε.
0: Ναι, τι ήθελα να σου πω. Αυτά λίγο. Πολύ πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
1: Πέρασα καταπληκτικά, πήγα στο Βόλο, ναι. Μαγικός Βόλος, ωραία, υπέροχα.
0: Σας λέει βλακίες, πέρασε καταπληκτικά, πέρασε.
1: Πέρασα πάρα πολύ ωραία.
0: Αλλά είχε μια περιπέτεια στην επιστροφή, ναι, μου τα έλεγε στον δρόμο, μιλάγαμε στο τηλέφωνο.
1: Ναι, μια μου μείνε το αυτοκίνητο και ήμασταν...
0: Σε
1: σαν
0: φάγανε,
1: ομάδα με
0: αγοράκι,
1: φάγανε.
0: Σε φάγανε. Σε λυσάρες.
1: Καμένο, πε. Άγιασε με την. Το μάθαμε αυτό αστείο. Δεν υπάρχει άσο πε και πε. Το μάθαμε.
0: Δήλωσες αγρότης.
1: Ωραία, ναι. Τα αρνιά και τα τέτοια. Όλοι αυτό το αστείο μου κάνουν. Ναι, εντάξει, άρχισε. Με φάγανε λογικά, εντάξει, ρε φίλε.
0: Εντάξει, δεν πειράζει.
1: Με το αυτοκίνητο ρέξαμε εκεί πέρα, πήγαμε στο παλαιό φάλιρο εκεί πέρα να αφήσουμε το αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, πέρασες καλά όμως.
1: Γύρισα, ναι, πέρασα. Σου βγήκε ξύνο, είναι αυτό που λέει ο Σοφός.
0: Έλα μωρέ που σου βγήκε ξύνο, τόσα πέρασες. Λεφτά παίρνεις τώρα, δεν πειράζει. Δώσε
1: παίρνω
0: και
1: πάρα
0: κάτι.
1: Πολλά λεφτά.
0: Ναι, το ξέρω τώρα. Δώσε και κάτι.
1: Παίρνω πάρα πολλά λεφτά. Μπορεί να το επιβεβαιώσει και εφορία.
0: Εγώ εδώ στην Αθήνα τίποτα, δεν κάναμε κάτι το ιδιαίτερο.
1: Εντάξει, πήγαμε την Καλυμάνη.
0: Ναι, αλλά μίλαγα.
1: Ιουλία, να με συγχωρείς.
0: Έλεγα τα δικά μου τώρα.
1: Και μην νομίζω ότι έκανα τριπ. Απλά δούλευα.
0: Έπαιζε μουσική με την Ιουλία Καλυμάνη στο Βόλο.
1: Μαγικά στο Βόλο.
0: Τι έκανα, εγώ τίποτα. Μια βραδιά Eurovision το Σάββατο το βράδυ. Μαζευτήκαμε σε κάτι κουμπάρου, σε κάτι τέτοια.
1: Παραγγείλατε απ' έξω?
0: Ναι, όχι. Φτιάξανε σουβλάκι, χειροποίητο.
1: Θέλω να μάθω πώς πήγε το μαγείρεμα με το Γρηγόρη.
0: Το μαγείρεμα? Δεν ξέρω, δεν με κάλεσαν. Εμένα μου πάνε. Άμα έχω να αφήσω τα παιδιά να πάω, άμα δεν έχω να μην πάω.
1: Και καλά σου είπανε. Σωστά σου είπανε. Και εσύ δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια σπίτια.
0: Λέω θα τα αφήσω στο δρόμο. Λογικά θα τα βρω εκεί μετά, πάντα πάρα.
1: Δεν πρέπει να ψάχνεις τέτοια. Εγώ ψάχνω πάντα όταν είναι για να κάνουμε κάτι σπίτι
0: με παιδιά. Ναι, εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Χωρίς παιδιά δεν του το λογώ. Θα σας κάνω τι.
0: Θα με εκνευρίσουν, εμπε.
1: Εσείς τα περάτε καλά, εγώ θα έχω ζέτ. Κάνει, ναι, και σε ένα παιδί να κάτσουν όλοι μαζί να παίξουν.
0: Ενώ πήγαμε εκεί πέρα τώρα, ας πούμε, που ήταν άλλα τρία παιδιά. Πήγανε, παίξανε μέσα, κοιμηθήκαν όλα μαζί μετά.
1: Ούτε ενοχλήσανε.
0: Τίποτα. Κουβάλαγα βέβαια μετά, μου φύγει μέσα.
1: Δεν έχει σημασία, έχει πάρει αυτή την κούρσα, την υπέροχη με κανένα.
0: Ναι,
1: θα έχουμε πρόβλημα μέσα.
0: Σταμάτα, χτυπά ξύλο και τώρα, μετά το καλοκαίρι.
1: Αυτή την έχουμε στη
0: Ναι, αλλά κατεβάζει μηχανή. Δεν είναι εύκολο.
1: Είναι τέτοιο.
0: Βέβαια. Λοιπόν, θα τα πούμε. Έχουμε να σχολιάσουμε και Eurovision. Έχουμε, πατώσαμε, αλλά εντάξει. Δεν...
1: το σχολιάσαμε κιόλας, δηλαδή.
0: Εντάξει, δεν πειράζει. Τι γλυκό παιδί που είναι ο Ακύλας.
1: Πολύ γλυκό παιδί.
0: Παιδί.
1: Αλλά
0: είναι...
1: τι παπάντζα τρώμε και εμείς.
0: Τι παπάντζα τρώμε. Ναι.
1: Πρώτη.
0: Ναι,
1: ναι, πρώτη. Κάθε χρονιά πρώτη.
0: Στην πρώτη τριάδα. Τουλάχιστον την πρώτη τριάδα.
1: Μπαίνω στο site μετά την πρώτη ψηφοφορία. Δεν θυμάμαι πώς ήταν, ναι, γιατί εγώ δεν το είδα.
0: Ναι.
1: Το πολύ μέχρι τέταρτη. Κατάλαβα, λέω. Πάμε για 15η.
0: Και η Κύπρος πήγε πολύ χαμηλά, ρε γαμότο.
1: Τίποτα,
0: τι όμορφη γυναίκα, ρε φίλε.
1: Πολύ ωραία γυναίκα.
0: Τι όμορφη γυναίκα.
1: Και μα κάτσε, ρε φίλε.
0: Εμείς πήγαμε με ένα τρελιάρικο τραγούδι, πατώσαμε. Η Τζάλα πήγε με ένα ανεβαστικό, ωραίο χορευτικό, κορμάρα, γυναικάρα, πάντωσε. Τι θέλουν σε αυτή τη γυροβίζη?
1: Θέλεις να σου πω κάτι? Εγώ δεν καταλαβαίνω. Εγώ καταλαβαίνω, να σου πω την αλήθεια, ότι δεν μπορείς να προβλέψεις τι θα αρέσει τον κόσμο στη γυροβίζη.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Δηλαδή να το προβλέψεις τώρα.
0: Γιατί σου άρεσε το μπάνγκαρα, μπάνγκαρα,
1: μπάνγκαρα. Εμένα μου άρεσε, ρε φίλε, αλλά μόνο και το μπάνγκαρα, μπάνγκαρα, μπάνγκαρα.
0: Ένα ωραίο τραγούδι, οκ. Μάλιστα.
2: Αλλά απλά δεν μπορείς να προβλέψεις.
0: Μ' αρέσει γιατί θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Μ' αρέσει.
1: Μετά όμως θα το συζητήσουμε.
0: Λοιπόν, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, παιδιά, η επόμενη εβδομάδα φέρνει σημαντικές ευκαιρίες από τη Lidl Ελλάς. Διοργανώνονται δύο Lidl Days στα βόρεια προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε τώρα. Σήμερα Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού είναι στο Civitel Attic στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα στην Αγία Παρασκευή, στο Γέρακα, στο Μαρούσι, στα Μελίσια και στα Βρυλίσια. Και την Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στον Ντομοτέλ Καστρί στην Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο κατάστημα στην Ερυθρέα. Και τις δύο ημέρες από τις 9 το πρωί ως τις 4 το απόγευμα, μην το χάσετε.
1: Το Στοίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στα nationstοίχημα.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στοίχημαν. Στο Στοίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο και για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Στοίχημαν. Στοίχημαν η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, και ακούστε κάτι σημαντικό τώρα, γιατί σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι της καθημερινότητας των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτό τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το Tozi, τη νέα δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πλοηγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος μαθαίνουν περισσότερα για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και το Guided Journal, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 1454. Η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα απαιτηστικά.
4: Ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και ανακάλυψε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
5: Ο Λουμίδης Παπαγάλος, παιδιά, έβγαλε ελληνικό καφέ με γεύσεις και το πιστεύετε. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Λοιπόν, δοκιμάζετε. Δεν θα ξέρετε ποια να διαλέξετε. Εγώ σας το λέω, βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Και τα δύο, ειδικά νωρίς το απόγευμα και τώρα νωρίς το πρωί, για να χαλαρώσει είναι ό,τι πρέπει. Και για να ανοίξει το μάτι είναι ό,τι πρέπει. Κάθε εβδομάδα δύο τυχεροί ακροατές κερδίζουν τον ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Τώρα στέλνετε μήνυμα σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS. Λοιπόν, σε άλλα νέα τώρα, κοιτάξτε τώρα να δείτε, να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Έχουμε σφαίρα password σήμερα. Να ξεκινήσουμε με αυτό, γιατί είναι το αυτοκινητάρα μας, είναι η δωράρα μας. Νίκο, αυτή τη βδομάδα θα πάω στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή για να δω το αυτοκίνητο, στο λέω από τώρα. Τώρα, Τρίτη θα είναι, Τετάρτη θα είναι. Μέχρι την Τετάρτη θα έχω πάει, να ξέρεις. Οπότε είναι το νέο MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ακούτε σφαίρα password. Σήμερα λέω να το βάλουμε λίγο πιο νωρίς.
4: Να το βάλουμε.
5: Να έχετε το νου σας. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, σφαίρα password και ονοματεπώνυμο. Σας παίρνουμε, γίνεται κλήρωση. Σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το σφαίρα password που ακούσατε στον αέρα και μπαίνετε στην κλήρωση. Τόσο απλά, τόσο εύκολα. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Πολύ απλά τα πράγματα.
4: Απλά λοιπόν, τα πράγματα.
5: Πήγε και 32, ρε φίλε. Πήγε και 32. Δεν πειράζει, Νικό, γιατί εγώ φεύγοντας τώρα θα σου μιλήσω για την πραγματικότητα.
4: Να, μιλά μου για τι θες.
5: Ξέρετε.
4: Τι.
5: Δεν περίμενετε, να συνεχίσω. Ξέρετε τι είναι περίεργο.
4: Τι.
5: Ότι ο καθένας μας ζει σε διαφορετική πραγματικότητα. Ναι. Ακόμα και αν βρισκόμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε τι περιγράφει το βιβλίο Καθρέπτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέπτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και είναι από τις εκδόσεις Διόπτρα.
0: Σφαίρα 102,2.
6: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
7: Έλα Σπύρο.
8: Τι είναι πάλι?
7: Έχω πρόβλημα με την ταράτσα.
8: Δηλαδή?
7: Ζέστη το καλοκαίρι, υγρασία το χειμώνα. Να μην σου πω ότι στάζει κιόλας η οροφή.
8: Θα μονώσεις την ταράτσα με Vero System της Cosmochrome. Μονωτικό που είναι και υβριδικό για τέλεια στεγάνωση.
7: Vero System της Cosmochrome και υγρασία τελώς.
8: Τέλος, παιδί μου, θα ξενιάσεις.
7: Με σώζεις.
8: Είπαμε, όλα τα έχει η Cosmochrome.
9: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία. Χορηγός επικοινωνίας Σφαίρα 102,2.
10: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
11: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
12: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
11: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
12: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
11: Θανάση, πες μου κι άλλα.
12: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Ντελιβεράς ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το σέντερφορ σουτάρει και. Όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Ντελιβερά αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα, αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
17: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
19: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της VivaChrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
18: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
19: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
20: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσα κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρου-μπουρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπουρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
21: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

0: ζωή. Λοιπόν, σκεφτείτε λίγο, καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα, καλή ώρα και η παρέα στο αυτοκίνητο. Χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια, απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως και κουράζεσαι και φτάνεις εκεί έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Τώρα, κάθε εβδομάδα και αυτή την Παρασκευή, ένας νικητής θα κερδίσει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή. Τώρα στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936 10 10 22, Venturis Ferries και το ονοματεπώνυμό σου.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το
0: Vitamin είναι διάφορο... Νίκο μου. Γιατί vitamin, γιατί... vitamin.
1: Vitamin, είπα.
0: Ναι, με I είναι. Vitamin.
1: Vitamin, yeah. Oh my god. Άρα το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και E, υαλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε το άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στο φαρμακείο και στα e-pharmacies.
0: Λοιπόν, έχω τα νέα για τον καιρό, έτσι να δούμε μια πρώτη πρόγνωση για σήμερα για την Αττική. Πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια.
1: Α, ήθελες να βάλω σήμα.
0: Α, δεν έχει σήμα καθόλου, τίποτα.
1: Έλεγα θα το πεις έτσι.
0: Να το πω, αλλά, όχι, είπαμε να το ξεπετάξουμε λίγο, αλλά όχι και έτσι, Ρενικό, τελείως.
1: Καλά, καιρό θα πεις μόνο, εντάξει, εντάξει.
2: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν για την Αττική, γιατί το Σαββατοκύριακο λίγο μας τα χάλασε ο καιρός, η αλήθεια είναι, ειδικά το Σάββατο. Εντάξει, χθες καλά ήταν, το Σάββατο λίγο μας τα χάλασε. Για σήμερα λοιπόν, γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι δυτικοί, βορειοδυτικοί 4 με 5 και στα δυτικά πρόσκαιρα έως 6 μποφόρ. Ενώ η θερμοκρασία για σήμερα στην Αττική θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου 8 παρα 10 θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα θα μιλήσω για την Green Cola, όμως αυτό που δεν ξέρετε και είμαι σίγουρος είναι ότι πίσω από το ίδιο όρομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες και πολλά πολλά ακόμη. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι, μηδέν σούλο, τίποτα σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα και όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Όποιος ξέρει ότι η διατροφή χωρίς φρούτα και λαχανικά δεν είναι διατροφή, ξέρει και πού θα τα βρει. Γι' αυτό έρχεσαι στα Lidl, γιατί ξέρεις ότι θα βρεις φρέσκα προλαχανικά που έρχονται από όλη την Ελλάδα, είναι ελεγμένα από τα πιο υψηλά πρότυπα ποιότητας και φτάνουν κάθε μέρα δίπλα σου 100% εγγυημένα, γευστικά και γεμάτα βιταμίνες. Με κάθε φρούτο, με κάθε λαχανικό από τα Lidl, έχεις και ένα μικρό καλό, κάνεις και ένα μικρό καλό στον εαυτό σου.
1: Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα έχουμε θεραπεία PRP από την Seneca. Είναι ιδανική για ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και την επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Είναι αυτή που έχει κάνει και ο Γρηγόρης μας εδώ πέρα και πραγματικά έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος. Το κόστος της θεραπείας ξεκινά από 200 ευρώ, αλλά αυτή την εβδομάδα για τον νικητή θα είναι δωρεάν. Τη θεραπεία μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις εσύ, αν είσαι ο νικητής, ή να την προσφέρεις σε κάποιον δικό σου άνθρωπο. Η Seneca επεκτείνεται δυναμικά και πλέον βρίσκεται και στην Πάτρα με μια νέα σύγχρονη κλινική. Μπείτε στο site για να μάθετε περισσότερα και να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας για την κλινική στην Πάτρα. Στέλνετε όμως μήνυμα για το δώρο για τη θεραπεία μας PRP τώρα στο Viber 6936 10 10 22, γράφοντας τη λέξη Seneca και το ονοματεπώνυμό σας. Τι άλλο, Νίκο, δεν είδες Eurovision εσύ, είπες, ε?
0: Δεν είδα, όχι, ήμουν στο μαγαζί, δεν έβλεπα. Πήγε πολύ αργά καταρχήν. Πήγε, εντάξει, εκεί πέρα λίγο.
1: Ναι, πήγε, ρε, πήγε μέχρι τις 2.
0: Αυτό σου λέω. Πήγε πολύ αργά. Τι τώρα κάτσω.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Ότι πήγε
0: αργά. Κουράζει, ρε φίλε. Αυτά τα εκπομπές που πάνε 4 ώρες, κάτσε, ρε φίλε.
1: Έχουν μπερδέψει λίγο και τη βαθμολογία. Δηλαδή, βλέπαμε τη βαθμολογία από την Επιτροπή. Βλέπαμε μετά τη βαθμολογία από το κοινό. Βλέπαμε μετά τη Σούμα. Πες τα όλα μαζί εκεί πέρα να τελειώνουμε.
0: Όχι, μα αυτό είναι το νόημα. Μάλλον να κρατήσουν πολλές ώρες. Ναι, αλλά ποιος άνθρωπος αυτή τη στιγμή κάθεται μπροστά από τηλεόραση 4 ώρες.
1: Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό που λες.
0: Δηλαδή, σαν συνήθεια, εγώ λέω.
1: 10 ξεκίνησε. 10, 11, 12, 1, 2. Ναι, 4 ώρες. Είναι πάρα πολύ.
0: Κάτσε.
1: Είναι πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι αυτή. Έχεις δίκιο, Νίκο μου. Ρε, τα χρόνια πολλά δεν είπαμε σήμερα. Χρόνια πολλά στην Ιουλία, τον Ιούλιο, στην Γαλάτια, στην Φαϊνή.
0: Η Ιουλία μου γιορτάζει σήμερα.
1: Στον Εφράσιο και στην Εφρασία. Ναι, γιορτάζει. Γιορτάζει η μαμά Ιουλία.
0: Μαμά.
1: Γιορτάζει, γιορτάζει η μαμά Ιουλία. Να τη χαίρεστε. Ό,τι καλύτερο εύχομαι. Τώρα σε άλλα νέα τα οποία βρίσκονται στην επικοινωνία. Καιρότα θα σας τα πει βέβαια και ο Γρηγόρης όταν έρθει και εκείνος. Αφήνω λίγο. Αθλητικά τι είχαμε, ρε?
0: Τίποτα, είχαμε την 2-2 ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ με τον... Όχι, ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ νομίζω 1-1 με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός νομίζω πήγε, περνάει δεύτερα προκριματικά του Champions League. Νομίζω χρειαζόταν μια ισοπαλία, η νίκη. Είχαμε την απονομή του πρωταθλήματος στην ΑΕΚ. Αυτά. Μπήκε και ο πρόεδρος με το αυτοκίνητο μέσα.
1: Ναι.
0: Πέταγε μπαντιλίκια.
1: Η ΑΕΚ γιόρτασε το πρωτάθλημα στον Αργυρό, λέει, με την κούπα στην πίστα και τον Ρώτα λέει στο μικρόφωνο. Ωραία πρέπει να περάσανε, η αλήθεια είναι. Σε άλλα νέα, δόθηκαν τα 11,6 μίρια στον Τζόκερ, να ξέρεις. Στην Λευκοσία. Το χρυσό δελτίο.
0: Ναι.
1: Άρα, φίλε. Ήδη είχες παίξει?
0: Όχι.
1: Α, τότε.
0: Εντάξει. Αν ερχόταν αυτός ο άνθρωπος και μου έλεγε πάρε 1 εκατομμύριο, θα τον ευχαριστούσα πάρα πολύ.
1: Μάλιστα. Τα άλλα νέα έτσι τα πιο κουτσομπολίστικα. Το πάρτι λέει γενεθλίων της Ρίας Ελληνίδου με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και το φιλί στο στόμα.
0: Εντάξει, παλιό είναι αυτό, νομίζω την Παρασκευή. Έγινε πότε, κουράστηκε. Το είδα.
1: Εντάξει, να μην το πω τώρα. Έχει εδώ ένα κουτσομπολίστικο.
0: Σαν να ήμουν καλεσμένο, το είδα.
1: Ναι, εντάξει, έχει δίκιο σε αυτό. Για την Eurovision πάλι από. Τι γυναικάρα ήταν της Αυστραλίας?
0: Δεν την είδα.
1: Τι όμορφη γυναίκα ήταν αυτή, τι κούκλα ήταν αυτή.
0: Δεν την είδα.
1: Πάρα πολύ όμορφη γυναίκα.
0: Δεν την είδα.
1: Τι άλλο. Θα επιστρέψουμε, Νίκο, προλαβαίνουμε ή όχι?
0: Όχι, όχι. Πανέχει,
1: όχι, ε.
0: Όχι, άσε τα χαλίκια.
1: Είσαι σίγουρος?
0: Τι, όπως σε βλέπω και με βλέπεις.
1: Εντάξει, αυτό ρε παιδί μου. Ωραία, τότε.
0: Δεν ξέρω και αν θα βάλω και τραγούδι, δηλαδή. Ακόμα σε τέτοια φάση με βρίσκω.
1: Έλα, ρε Νίκο, όχι τώρα, μην είσαι τόσο υπερβολικός.
0: Θα είμαι τόσο υπερβολικός.
1: Λοιπόν, να καλωσορίσουμε, παιδιά, το Ζαγόρι στην παρέα μας. Πλησιάζουν οι διακοπές και ξεκινάει πάλι η ίδια συζήτηση. Θάλασσα ή βουνό? Περισσότερο θα πούν ξεκάθαρα βουνό. Δεν έχουν τίποτα με τα νησιά. Αλλά λίγη δροσιά, λίγη ησυχία και ένα παγωμένο Ζαγόρι φυσικό μεταλλικό νερό δίπλα σου είναι άλλο πράγμα. Βέβαια, όπου και αν πάτε, τελικά σημασία έχει να απολαμβάνουμε τον τόπο μας. Αν και μεταξύ μας το Ζαγόρι έρχεται από τα εμβληματικά, θα έλεγα, Ζαγοροχώρια και εμφιαλώνεται απευθείας από την πηγή, στο βουνό δηλαδή, έτσι.
0: Σήμερα το ίντερνετ.
1: Κάτσε, δεν πίνει και το νεράκι. Τώρα που να μιλήσει, θα το πιει το νερό του. Καταλάβω.
0: Ήθελα να καθαρίσω το γόμο μου και
1: ναι,
0: το.
1: Ναι. Το καθάρισε. Τέλεια. Έλα, Νίκο μου.
0: Σήμερα το ίντερνετ είναι κομμάτι τη καθημερινότητα των εφήβων περισσότερο από ποτέ. Και όσο εξερευνούν αυτόν τον ψηφιακό κόσμο, τόσο έρχονται αντιμέτωποι με καταστάσεις που δεν είναι πάντα εύκολο να διαχειριστούν μόνοι τους. Με το TOZI, τη νέα εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, που βοηθά τους εφήβους να πληγούνται online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από την ενότητα Κόσμος, μαθαίνουν περισσότερο για την ασφάλεια στο ίντερνετ. Στην ενότητα MySpace, με το Feeling Tracker και τα Guided Journals, έχουν όσα χρειάζονται για να καταλάβουν καλύτερα τον εαυτό τους και να εκφράσουν τις σκέψεις τους. Και όποτε χρειαστεί, συνδέονται άμεσα με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η εφαρμογή TOZI είναι διαθέσιμη δωρεάν σε App Store και Play Store, περισσότερα στο Vodafone.gr.
1: Λοιπόν, φεύγουμε και επιστρέφουμε με Γρηγόρη Αρναούτογλου, με Νάνση Αντωνίου, με Γιώργο Λιανό σήμερα, εδώ σε μια ζωντανή σύνδεση με τον Άγιο Δομήνικο.
0: Όχι, θα είναι τηλεφωνικά,
1: και όχι, τηλεφωνικά, όχι τηλεφωνικά, με όλο, με καλωδίωση. Έχουμε τραβήξει καλώδιο. Για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 στο ξεκίνημα αυτής εδώ της εβδομάδας, σήμερα Δευτέρα 18 Μαΐου 2026.
2: Φαντάζεσαι.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
4: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881
6: 1961
7: 5050
8: 1471
1: Ναι!
9: 1212
1: Μπράβο!
10: 1940
4: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
11: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
12: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών, για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς App και ησύχασες.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
14: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
15: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP1 προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
16: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές, δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
17: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
18: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
19: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο.
20: Ακούτε Alpha FM.
2: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698

0: Τώρα η Ότο Vision περιμένει και όσους έχουν γούρουνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Ότο Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Ότο Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.otovision.gr.
1: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
2: 9. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό, ξεκινάει.
4: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εγώ.
5: Ναι.
4: Έλα ρε παιδί μου.
6: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
7: Γρηγόρης Αρναούτος.
8: Να το προσκυάσω.
9: Πρωινά χτυπτήμα δεν έχουν, χαλάσει πάρα πολύ.
10: Ζόρδος Διαλός.
11: Πότο, τι πλάσμα είσαι εσύ, κουκλής.
12: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα τη βγάλω το μάτι.
13: Να σε δω.
14: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή.

0: δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
1: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
2: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
3: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
4: Ένα,
2: τρία, δύο, ένα.
4: Καλημέρα!
5: Το Sfera Password είναι 2, 7, 0, 6.
6: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Club να είμαστε κι εμείς μόλις ήρθαμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς τον Παναγή, καλώς την Άνση, καλώς τον Νίκο.
1: Τι κάνετε?
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Γιώργο. Νάτος ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή
0: εβδομάδα. Τι κάνεις, τι γίνεται? Ο Γιώργος, κυρίες και κύριοι, έχουμε να μιλήσουμε από την ημέρα. Πάρε λίγο το τραγουδάκι, κύριε Νίκο, τώρα.
3: Εγώ δεν τον άκουσα.
0: Δεν τον άκουσες? Είναι στον αέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Γιώργο μας, καλημέρα.
2: Έλα, δουλεύουν όλα, Νίκο, εδώ πέρα, γιατί κάτι έχω πειράξει.
1: Όλα τέλεια δουλεύουν.
2: Όλα, εντάξει, μια χαρά.
0: Όλα που στάφησες. Λοιπόν,
2: όλα που στάφησες εσύ είναι.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, Γιώργος τον ακούτε στον αέρα όπως τον ακούμε και εμείς. Εγώ μια φορά του μίλησα του Γιώργου με το περιστατικό και το. Οπότε τώρα πάμε να μου είπε ο Παναγής. Εγώ δεν ήξερα σήμερα ότι θα βγεις. Γιώργο μου, πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, καλά είμαι. Εντάξει, περάσαν οι μέρες, μπήκε όλη αυτή η κατάσταση στον σωστό δρόμο. Από ό,τι μαθαίνω, εντάξει, δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα για το ιατρικό θέμα του Σταύρου, γιατί υπάρχει GDPR, υπάρχει ιατρικό απόρριτο, οπότε το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι τα μηνύματα είναι αισιόδοξα από εδώ και πέρα.
1: Αυτό είναι το σημαντικό.
3: Εμένα πάντως, Γιώργο, μου έκανε εντύπωση, επειδή ξέρω ότι και εσύ, από ό,τι μας είπε και ο Παναγής, ήσουν στο πλευρό του Σταύρου, η αισιοδοξία αυτού του παιδιού.
2: Κοιτάξτε, εγώ θα κάνω κάτι που συχαίνομαι τώρα, γιατί θα προσπαθήσω να μιλήσω για τον εαυτό μου με αφορμή όλο αυτό το άσχημο περιστατικό, και πραγματικά το θεωρώ, δεν μ' αρέσει γενικά να το κάνω αυτό, να μιλάω για το πώς νιώθω εγώ όταν ένας άνθρωπος έχει περάσει κάτι τόσο δύσκολο. Έτσι, αλλά θα σταθώ μόνο στο γεγονός ότι επειδή υπήρχε ψυχολογική υποστήριξη, ήρθε άνθρωπος τέλος πάντων από την Αθήνα, ο οποίος μίλησε με όλους τους παίχτες, θέλησε να μιλήσει και μαζί μου, αλλά περιγράφοντάς του αυτό που έζησα δίπλα στο Σταύρο, του είπα, ξέρεις, γιατρέ, νομίζω ότι εγώ τη θεραπεία μου την έκανα δίπλα στο Σταύρο. Δηλαδή, η αισιοδοξία που μου χάρισε αυτός ο άνθρωπος με το χαμόγελο, ξέρεις, προσπαθώντας και εγώ να τον κάνω να ξεχαστεί, να μιλήσουμε για οτιδήποτε άλλο πέρα από αυτό που συνέβη, ήταν κάτι το οποίο με βοήθησε πραγματικά. Δηλαδή, ξαφνικά βρεθήκαμε το Σταύρο να λέμε αστεία, να μιλάμε για οτιδήποτε, να λέμε διάφορα πράγματα τα οποία, ξέρεις, με βοήθησε και εμένα. Αφού αυτός ο άνθρωπος βλέπει το παράθυρο αισιοδοξίας,
3: ξέρεις, δεν γίνεται να μην το δεις εσύ.
2: Με πήρε από το χέρι και το τη δείξαμε μαζί από αυτό το παράθυρο.
0: Γιώργο, καταλαβαίνω το πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό που περνάς. Πίστεψέ με, ίσως τόσο που δεν φαντάζεσαι πόσο δύσκολο είναι. Τώρα, χωρίς να κάνουμε καμιά συνέντευξη ουσιαστικά σε σένα, γιατί εδώ μιλάμε τώρα με το καλό να γυρίσει πίσω το παιδί και θα τα συζητήσουμε όλα μετά, ενώ δεν θα μπορέσουμε και λεπτομέρειες.
2: Θα τα πούμε από κοντά.
0: Επειδή ακούγω, συμφωνώ. Εσύ πρώτα με το Θεό, πρώτα ο Θεός με το καλό, πότε. Καταρχάς, ουσιαστικά τώρα απλά σε ρωτάω για να ξέρω. Και εγώ θα μου πεις τώρα, δεν το κάνετε εκτός αέρα και το
2: κοίταξε.
0: Κάνετε. Εσείς γυρνάτε με το καλό τώρα, δηλαδή εσύ.
2: Ναι. Σύντομα. Οι περισσότεροι, εγώ θα χρειαστεί να καθίσω κάποιες μέρες παραπάνω για να τακτοποιήσω κάποιες προσωπικές δουλειές. Αλλά το πολύ σε δύο εβδομάδες θα είμαι και εγώ πίσω.
0: Ωραία. Ξέρω τώρα ότι είναι και για σένα δύσκολο να βγαίνεις κατευθείαν στον αέρα μετά από μια εβδομάδα. Δεν είναι ότι εγώ τώρα θα σου πάρω συνέντευξη. Ξέρεις όμως ότι θέλω να σου πω τα μηνύματα από εδώ που
2: θέλω. Θεωρώ ότι θα μου κάνει καλό.
0: Ναι. Και καλά κάνεις. Εσύ γι' αυτό και σου είπα ότι όποτε νιώσεις έτοιμος να βγεις. Είπαν όλοι, μιλήσανε και δεν το λέω τυπικά αυτό, πόσο κοντά ήσουν με αυτόν τον άνθρωπο από την πρώτη στιγμή. Και είναι κάτι που μετέφερα και εγώ, θέλω να ξέρεις, παντού, γιατί σε άκουγα από όταν μιλήσαμε και είδα ότι ήσουν ράκος κυριολεκτικά, και νομίζω ότι όλη η Ελλάδα έγινε ράκος, θέλω να σου πω. Τώρα από εκεί και πέρα, το τι πώς θα το αντιμετωπίσει ο καθένας, δηλαδή, επειδή θα έχει να κάνει τώρα, εσύ ούτε εκπρόσωπος της παραγωγής είσαι, ούτε εκπρόσωπος καναλιού είσαι ο Γιώργος Σολιανός. Θέλω να πω ότι έχει από εκεί και πέρα μεγάλη συζήτηση, που είναι λογική από τη μία πλευρά κάποιοι να ρωτάνε τι έχει γίνει. Οι δημοσιογράφοι λένε τα δικά τους, πάρα πολλές φορές υπόθηκαν πράγματα που, ξέρεις, δεν μπορούσε κανείς να απαντήσει. Θα απαντηθούν ίσως από τους ανθρώπους που πρέπει να απαντηθούν. Εμείς μένουμε μόνο στο σημείο να δει το παιδί να γυρίσει πίσω
2: και
0: καλά.
2: Πραγματικά, Γρηγόρη, δεν με ενδιαφέρει τι είπανε, και εγώ παρακολούθησα αρκετά πράγματα. Δηλαδή, και οι πρώτες πληροφορίες που είχαν βγει ήταν 9 στις 10, ήταν λάθος. Από εκεί και πέρα δεν θα μπω σε αυτή τη διαδικασία. Ούτε είμαι δικαστής, ούτε θέλω να διαψεύσω, ούτε να επιβεβαιώσω κανέναν. Εγώ μένω σε αυτό που έχει συμβεί. Προέχει πάνω απ' όλα η υγεία του Σταύρου, γι' αυτό δόθηκε και αγώνας και εδώ και στα νοσοκομεία, και συνεχίζεται αυτός ο αγώνας, και είναι μακρύς ο αγώνας, ξέρεις, γιατί η ζωή μας είναι σαν τα stories του Instagram. Όταν δεις ένα story, μετά θα περάσει το επόμενο γρήγορα, ξέρεις, εμένα με ενδιαφέρει το story στο οποίο έχει κολλήσει το μυαλό μου να έχει ένα αίσιο τέλος. Ναι. Αυτό είναι όλο το.
0: Αυτή είναι η ευχή
2: μέσα.
0: Θέλω να ξέρεις πραγματικά ότι.
2: Αυτό έτσι, είναι το μόνο που έχει αξία, κατάλαβες.
0: Συμφωνώ. Είμαι βέβαιος, γιατί σου λέω, σε άκουσα από το πρώτο δευτερόλεπτο πως ήσουν εκεί. Δεν ξέρω αν ήσουν και 24 ώρες το 24ωρο και δεν το λέω για να. Και μπράβο σου που στάθηκες εκεί πέρα δίπλα, γιατί σε άκουσα πόσο ράκος ήσουν εκεί. Είναι αυτό που έλεγα, ότι λέω είναι χάλια.
2: Δεν ήμουν μόνο εγώ, ήταν πολλοί κόσμος, ναι. Και δεν, ξέρεις, δεν θέλω ούτε credits να πάρει για αυτό το
0: όχι,
2: πράγμα.
0: Όχι, δεν είναι ζήτημα. Τι credits είναι, ξέρεις, τώρα, είναι πολύ ανθρώπινο,
3: είναι
0: Γιώργο.
3: Credits, απλά, ξέρεις, είναι λογικό, ρε, ναι. Γιώργο. Εσύ είσαι μπαμπάς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
0: Με τέσσερα παιδιά και καταλαβαίνω. Ναι. Θέλω να πω πέρα από το μπαμπάς. Δεν είναι το ότι ζει εκεί με όλα αυτά τα παιδιά του ο Γιώργο.
3: Μα τα βλέπει και πω, έτσι. Όλο αυτό, ναι. Και όλα τα παιδιά ο Γιώργο. Πάντα τα βλέπει έτσι.
0: Και θέλω να πω ότι αυτό δεν έχει να κάνει με την απόσταση. Πάντα τα βλέπει έτσι ο Γιώργο και πάντα ήταν πάρα πολύ ευαίσθητο.
3: Και των προηγούμενων survivor και πόσο μιλούσαν. Πάντα και πάντα, έτσι,
0: αλλά θέλω
3: έτσι
0: να ξέρεις, Γιώργο, ήταν πραγματικά και το ξέρεις πολύ καλύτερα από όλους μας. Ήταν φίλε γροθιά στο στομάχι όλο αυτό. Δηλαδή, βλέπαμε και ακούγαμε όλο αυτό το πράγμα και ήταν η στεναχώρια μας πάρα πολύ μεγάλη από παντού. Που αυτό τώρα
2: δεν σου λέω, διαχειρίζεται.
0: Δεν διαχειρίζεται αυτό.
2: Πραγματικά και. Θα στα πω από κοντά και θα τα πούμε προσωπικά για όλα αυτά.
0: Ωραία, ευχόμαστε λοιπόν.
2: Αυτή την κουβέντα πάντως που είπατε την έχω κάνει και με τον Σταύρο. Ξέρεις ότι θα μπορούσε να είσαι γιος μου. Κανείς να μην βρεθεί σε αυτή τη θέση.
0: Μακάρι. Έτσι. Τώρα, έτσι για να κλείσουμε το όλο θέμα, για να ξεκινήσουμε και την εκπομπή, με το καλό το παιδί έχει συνέχεια εκεί για καλύτερη κατάσταση στην υγεία του και με το καλό κάποια στιγμή, όταν τελειώσουν όλες αυτές οι ιστορίες, θα έρθουν στην Ελλάδα. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή, τα μηνύματα που παίρνουμε είναι ότι ευχάριστα, καταρχάς, τα πρώτες ώρες ήταν.
2: Αθαρρυντικά.
0: Ναι, ήταν
2: είναι
0: ότι αθαρρυντικά. Ξέφυγε τον κίνδυνο, χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Μετά ότι πρέπει να πάει στην Αμερική, χαρήκαμε πάρα πολύ ότι όλοι έχουν πέσει πάνω του για να βοηθήσουν στην άλλη κατάσταση. Άρα λοιπόν, όλα πάνε προς το καλύτερο. Αυτό θέλω να πω.
2: Όλα μετά πάνε προς το καλύτερο, ναι, βρίσκεται σε πολύ κανά χέρια και το μόνο που μπορώ να πω δηλαδή για την εξέλιξή του είναι ότι αυτό που είπαν δηλαδή και οι γιατροί στην Αμερική είναι ότι ο γιατρός ο οποίος έκανε τις πρώτες κινήσεις εδώ, τις απαραίτητες για να σωθεί η ζωή του, έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Δηλαδή οι Αμερικανοί δεν το πιστεύανε ότι ένας άνθρωπος χωρίς το απαραίτητο ιατρικό επιτελείο, γιατί συνήθως σε τέτοια περιστατικά πρέπει να αναλάβουν, τι να σου πω τώρα, 10 γιατροί. Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 15 άτομα από πάνω, τα οποία ξέρεις κάνουν ό,τι πρέπει να γίνει για να είναι ακόμη καλύτερα. Και λένε ότι η πρώτη κίνηση που έγινε εδώ κάτω ήταν συγκλονιστική.
0: Εγώ περιμένω προσωπικά με το καλό να γυρίσει και ο Σταύρος, να γυρίσουν εδώ ή να έρθει στην Ελλάδα, να μπει και μετά να ανοίξουμε μια συζήτηση. Αν είναι και όποιος προτίθεται να την ανοίξει, τι μπορεί να συμβεί και τι μπορεί να γίνει στο μέλλον για πάρα πολλά πράγματα. Έτσι. Τώρα ξέρει, πάντα το μυαλό μου είναι να είναι καλά, το,
4: καλά
0: παιδί,
4: το παιδί
0: και να γυρίσουν όλοι καλά πίσω στο θέμα της υγείας που είναι πρωτεύον για όλους μας, για όλο τον κόσμο, να γυρίσουν όλοι πίσω καλά, να κάτσουμε εδώ. Και μετά να ανοίξουμε ο καθένας τη συζήτηση που πρέπει να ανοιχθεί.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτά. Γιώργο, δεν ξέρω αν θες να πεις κάτι άλλο για το θέμα, γιατί εσύ είναι
2: ο ειδικός σου το θέμα. Έχει ανοιχθεί εκεί που πρέπει, στις δικαστικές αίθουσες.
3: Ακριβώς.
2: Οι πρώτες πληροφορίες, επαναλαμβάνω, που είχαν βγει ήταν εντελώς λανθασμένες και διαψεύστηκαν. Και δεν είδα κάποιον να υδρώνει τα αυτιά, αλλά δεν θέλω ούτε εγώ να ρίξω ευθύνες. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και από εκεί και πέρα εκεί κρίνονται.
0: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, κύριε Σκύρη, και για μας είναι πάρα πολύ δύσκολο.
2: Το αισιόδοξο είναι ότι έχει ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι. Δυνατούς ανθρώπους δίπλα του.
0: Όπως καταλαβαίνετε και εμείς, το λέω γιατί το θέμα εμείς προσπαθούσαμε να το κρατήσουμε σε μια κατάσταση γιατί δεν ξέραμε τίποτα. Οπότε δεν είναι και δουλειά μας.
3: Δεν μπορεί να κρατήσει μια κατάσταση, ένα θέμα που δεν ξέρει. Άμα δεν ξέρω, τι να πω, ρε παιδί μου.
0: Αυτό προσπαθώ να πω ότι και εμείς ακούγαμε όλα αυτά που ακούγονται. Εγώ προσπαθώ, επειδή δεν είμαστε ούτε δημοσιογράφοι, εμείς να το ψάξαμε. Ακούγαμε διάφορα πράγματα. Προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα μέσα στο μυαλό μας. Από εκεί και πέρα λέω το τι έχει γίνει και οτιδήποτε όταν γυρίσουν όλοι πίσω.
3: Και για να το ψάξεις, ναι. Για μένα, αν είσαι δημοσιογράφος, πρέπει να πας εκεί. Να μιλήσει με τους ανθρώπους εκεί, αν θες τόσο πολύ να το ψάξεις.
0: Σε μένα το μόνο πράγμα στο μυαλό μου
2: είναι. Να μιλήσω με λεπτομέρειες, παιδιά. Υπήρχε μια μεγάλη παραφιλολογία σχετικά με το αν υπάρχει σημαδούρα, σχετικά με το που πέρασε ακριβώς το σκάφος. Από ό,τι φάνηκε στην πρώτη ακροαματική διαδικασία, ας πούμε, στο δικαστήριο εδώ στη Λαρομάνα, που θα έχει και συνέχεια φυσικά. Αυτή ήταν η πρώτη ακροαματική διαδικασία για τους ενόρκους ουσιαστικά που απευθύνει, που ρίχνει ευθύνες ουσιαστικά το κράτος απέναντι στον οδηγό αυτού του μοιραίου ταχυπλό. Είναι ότι έχει παραβιάσει αρκετούς κανόνες του ναυτικού δικαίου. και σημαδούρα υπήρχε, η οποία σε αναγκάζει ανά πάσα στιγμή να περνάς 200 μέτρα μακριά από τη σημαδούρα. Αυτό δεν συνέβη προφανώς. Και το άλλο, αυτό που υποστήριξε ο καπετάνιος, ότι ήταν αρκετά μακριά από την ακτή, δεν ισχύει. Από τη στιγμή που υπάρχει σημαδούρα και από τη στιγμή που βρίσκεσαι σε ένα θαλάσσιο πάρκο, που οι κανόνες ναυσιπλοείας λένε ότι πρέπει να πλέεις μάξιμου με 5 μίλια. Οπότε,
3: άρα αυτό έπλεγε πολύ παραπάνω.
2: Νομίζω αυτό.
3: Είναι και αυτός ο κύριος που βλέπουμε στα βιντεάκια, ισχύει ότι είναι αυτός.
2: Αυτό θα αποδειχθεί στο δικαστήριο, αλλά το γεγονός ότι δεν πίστηκε ο εισαγγελέας από την δική του μαρτυρία και στηρίχτηκε περισσότερο στη μαρτυρία των αυτοπτών μαρτύρων, λέει πολλά. Είναι προφυλακισμένος και έχουν απαγγελθεί κατηγορίες. Από εκεί και πέρα, αυτό είναι άλλο κομμάτι. Παιδιά, σας λέω ό,τι έχω διαβάσει και εγώ στα site και ό,τι έχω μάθει από δεξιά και αριστερά. Αλλά δεν ξέρεις τι, πραγματικά δεν με νοιάζει αυτό το κομμάτι.
0: Το
2: μόνος λόγος που το λέω είναι γιατί βγήκανε κάποια συμπεράσματα τις πρώτες ώρες τα οποία ήταν πάρα πολύ λανθασμένα. Δηλαδή,
3: γι' αυτό λέω ότι όταν θες να κάνεις ρεπορτάζ πρέπει να είσαι και κάπως εκεί κοντά, δηλαδή, για να το κάνεις.
2: 8 στα 10 ήταν λάθος.
0: Εγώ τώρα ακόμα σου λέω τώρα και είμαι τόσο, καταλαβαίνω και τον Γιώργο, είμαι τόσο προσεκτικός στις λέξεις που θέλω να πω, μέχρι να γυρίσει πίσω το παιδί και να πούνε ότι τελείωσαν όλα.
2: Και όλα αυτό
0: ήταν, και όλα πήγανε, μα πήγανε καλά.
3: Τελείωσαν όλα, είναι σχετικό, γιατί το παιδί αυτό χρειάζεται να κάνει υποκατάσταση.
2: Έχει μεγάλο δρόμο.
3: Έχει πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά του.
0: Μα δεν θα πω εγώ πότε τελείωσαν όλα. Καταλαβαίνεις τι εννοώ, τελείωσαν όλα, να γυρίσει εδώ πέρα με τους γονείς του και από εκεί και πέρα εννοείται ότι έχει δρόμο. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι με το καλό να γυρίσουν όλοι πίσω και μετά εννοείται ότι έχει δρόμο. Δεν το συζητάμε τώρα. Όλοι έχουν δρόμο. Γιατί δεν έχει δρόμο κάποιος που το βίωσε ψυχολογικά όλο αυτό το πράγμα. Δεν έχει δρόμο κάποιοι δηλαδή που έχουν έρθει κοντά. Το παιδί που ήταν μαζί του, πώς λέγεται ο νεαρός που
2: είναι.
0: Ο Μάνος. Ο Μάνος δεν έχει δρόμο το παιδί αυτό ψυχολογικά. Δεν θα χρειαστεί ψυχολογική βοήθεια. Πολλοί κόσμοι έχει δρόμο για τη συνέχεια.
2: Ο Μάνος αλλά... γύρισε κιόλας.
0: Ναι, θέλω να πω, δεν έχει ψυχολογική, δεν πρέπει να πάει σε κάποιον άνθρωπο να μιλήσει για αυτό που έζησε μπροστά στα μάτια του. Πολλοί κόσμοι έχει να βιώσει ψυχολογική βοήθεια μετά από ένα τέτοιο γεγονός. Οι γονείς του, οι άνθρωποι του, οι φίλοι του, οι κοντινοί του. Πολλοί κόσμοι, ο ίδιος. Απλά θέλω να πω, να γυρίσει, κατάλαβες, όλοι. Και μετά να το συζητήσει. Γι' αυτό και εγώ, επειδή δεν ξέρω τίποτα, μόνο ότι ακούω, το μυαλό μου είναι μόνο στο παιδί. Τίποτα άλλο. Λοιπόν, βάλε ένα τραγούδι, Νίκο, και να συνεχίσουμε μετά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε για να μπούμε στο. Και θα ήθελα να πω και κάτι προσωπικό για το θέμα. Συγγνώμη, γιατί τώρα το σε ξαναείπε, δεν μίλησα με τον Γιώργο. Εγώ, ο Παναγής μίλησε χθες το βράδυ, του Γιώργου ήταν σήμερα το πρωί. Την ώρα που ερχόμουν να μας το είπε. Γιώργο, είναι κάτι προσωπικό δικό μου αυτό και αναλαμβάνω την ευθύνη των λόγων μου. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, προσωπικά το λέω εγώ, σαν ένας μπαμπάς και αλλά σε και έναν άνθρωπο. Σταματήστε να βάζετε πλάνα για μένα. Εγώ, αν θεωρείτε ότι κάνω λάθος, πείτε μου, Γρηγόρη, κάνεις λάθος. Δεν σε ακούμε, ούτε μας νοιάζει. Για να μην πω τώρα τίποτα άλλο. Δεν μπορεί να βάζετε πλάνα από αυτό το παιδί να παίζει μπάλα όταν ξέρετε ότι ακροατηριάστηκε. Δεν μπορεί να βάζετε πλάνα ότι κάνει τσαλιμάκια με τα πόδια όταν ξέρετε ότι ένα από τα δύο του πόδια αυτή τη στιγμή έχει ακροατηριαστεί. Δεν είναι δυνατόν να το κάνετε αυτό. Αυτό το βάζετε γιατί? Για να θυμούνται οι. Τι, να δούμε ότι είχε κάποτε πόδια το παιδί αυτό? Τι, δηλαδή, τι είναι αυτό το πράγμα που έχετε πάρει κάποια μερικά πλάνα από την ώρα που παίζει μπαλίτσα ή που έχει το πόδι του αυτό το πράγμα? Είπαμε ότι αυτό το παιδί, αυτό το είναι επίσημο, έτσι δεν είναι κάτι ενώ που ακόμα συζητείτε, ότι έχει ακροτηριαστεί το ένα του πόδι. Μα είναι δυνατόν συνεχώς να βάζετε. Αν ένας δικός σας άνθρωπος το είχε πάθει αυτό, θα θέλατε να βλέπετε συνεχώς αυτή την εικόνα να παίζει, να κάνει τσαλιμάκια με το ένα του πόδι, με τα πόδια του? Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή τώρα? Προσπαθείτε να μας θυμίσετε πώς ήταν η ζωή του ανθρώπου αυτού πριν από το περιστατικό? Αυτή η ζωή είναι πριν, είναι δικό του θέμα και νομίζω και της οικογένειάς του και ξέρει τι έχει κάνει στη ζωή του και πόσο ευτυχισμένος είναι. Και μακάρι να είναι και πάλι θα είναι ευτυχισμένος, θα βρεθούν χιλιάδες τρόποι να γίνει ευτυχισμένο αυτό το παλικάρι. Αλλά καθόμουν και σκεφτόμουν, λέω, αν ήταν ένας δικός μου άνθρωπος και έβλεπα αυτή. Τι μου το θυμίζετε τώρα? Δηλαδή αυτά τα πλάνα που παίζει μπάλα ή που τρέχει ή που οτιδήποτε άλλο. Και δεν μιλάω για το survivor, για το survivor μπορώ να το καταλάβω ότι είναι τα πλάνα από εκεί. Κατάλαβε την εννοώ με την έννοια ότι ήταν τα τελευταία και αυτό, προσωπικά δεν θα βάζα κανένα πλάνο που θα έχει να κάνει αυτή τη στιγμή με τίποτα, με κάποια δική του ενώ κίνηση. Αλλά ακόμα και αν πάρω, φανταστώ ότι από το survivor ήταν τα τελευταία πλάνα της εικόνας του, δεν θα έπαιρνα κάτι που έχει κάνει στο παρελθόν από τα βιντεάκια που είχε ανεβάσει στο Instagram. Να θυμηθώ στη ζωή του τι είχε κάνει και να τονίζω εκείνο το σημείο ότι κάποτε υπήρχε, τώρα όμως δεν υπάρχει. Για δείτε όπως είναι, πώς υπήρχε. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι κίτρινο, συγγνώμη, τι είναι κίτρινο? Κατά τη δική μου άποψη, αν κάνω λάθος, ας κριθώ κι εγώ κατά την άποψή μου.
1: Για να σκεφτούμε ότι υπάρχει μια οικογένεια πίσω η οποία τα βλέπει όλα αυτά και τα φιλτράρει και να προσπαθήσουμε όλοι με μεγάλη
0: ευθύνη. Γιώργο, προσωπικό μου είναι αυτό. Σαν τηλεθεατή το λέω.
1: Συμφωνώ γι' αυτό.
0: Λέω, αν κάνω λάθος, θα κριθώ κι εγώ με αυτό που λέω. Ότι κάνεις λάθος, Γρηγόρη, εμείς θέλουμε να βλέπουμε αυτό το παιδί πώς έπαιζε μπάλα. Μα το θεωρούμε πολύ σημαντικό. Δηλαδή, από όλα αυτά που έχουν συμβεί, σημαντικό είναι να βάζουμε την εικόνα πώς έκανε τσαλιμάκια με το. Τσαλιμάκια, ξέρει ο κόσμος τι λέω. Τσαλιμάκια είναι αυτά που κάνεις με την μπαλίτσα με το πόδι και κρατάει το ένα πόδι το αριστερό και κάνει με το δεξί. Καθόμαστε εμείς και κοιτάμε αυτό το παιδί. Λες και έχει καμιά ουσία αυτό το πράγμα τώρα. Αντί να. Ούτε καν τίποτα, σιωπή. Εκτός από τους δημοσιογράφους που εννοείται, σέβομαι τους δημοσιογράφους που ψάχνουν την υπόθεση, εννοείται να βρουν τα
1: κάνουν
0: πάντα
1: ρεπορτάζ.
0: Που είναι η δουλειά τους, εννοείται. Κατά τα άλλα, τι εικόνες είναι αυτές? Τι εικόνες? Δηλαδή, αν ήταν ένας δικός σας άνθρωπος, θα θέλετε να το βλέπετε αυτό? Τι να, να σας θυμίζει, α, αυτό είναι το πόδι του, αλλά τώρα δεν υπάρχει? Αυτά. Συγγνώμη, ξαναλέω, αν το συγγνώμη δεν το ζητάω σε κάποιον, είναι δικιά μου η άποψη. Αν κάνω λάθος, μπορώ να ακούσω κάποιες άλλες αυτές. Εγώ, σαν θεατής, ξαναμιλάω. Δεν είμαι δημοσιογράφος. Σέβομαι πάρα πολύ τη δουλειά των δημοσιογράφων που προσπαθούν να βρουν τα πάντα και ακόμα τόσο μακριά που είναι από εκεί. Αλλά αυτές οι εικόνες δεν είναι δυνατόν να συνεχιστούν. Και ντρέπομαι και όποιος τις βάζει, αμέσως αλλάζω. Δεν μπορώ να βλέπω αυτό το παιδί, ξέροντας ότι έχει χάσει το πόδι του, να τον βλέπω να παίζει μπάλα και να το κάνετε συνέχεια. Και ξανά και λούπε, και ξανά και λούπε, και ξανά και λούπε. Εντάξει. Το ξέρουμε το παιδί, το βλέπαμε. Ήταν αρτιμέλης. Πλέον δεν είναι. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα το θυμίζουμε? Ακόμα και αν παίρνει αυτές τις εικόνες, θέλετε να το βλέπει και ο ίδιος δηλαδή? Εσείς θα θέλετε να το ζήσετε αν το είχατε, αν είχε συμβεί σε εγώ και σε εμάς? Πάμε για το σας σήμερα, Νίκο, συγγνώμη.
2: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σας σήμερα? Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
3: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Λοιπόν, 18 του μηνός, να πούμε χρόνια πολλά στην Ιουλία, στον Ιούλιο, στη Γαλάτια, στη Φαϊνή, στον Εφρόσιο και την Εφρασία. Να πούμε ότι είναι Διεθνής ημέρα μουσείων, πάρα πολύ ωραίο, στις 18 Μαΐου. Να πούμε ότι σήμερα είναι είσοδος ελεύθερη, σας παρακαλώ, για όλα τα μουσεία της Ελλάδος, οπότε είναι δωρεάν. Είναι νομίζω μια πολύ ωραία. Σήμερα θα μπορούσαν να πάνε και τα παιδιά. Τα σχολεία, ας πούμε, σήμερα δεν θα έπρεπε να πάνε μια εκπαιδευτική εκδρομή?
4: Τα σχολεία πηγαίνουν ούτως ή άλλως. Σας πάνε άλλοι που δεν πάνε τις άλλες μέρες.
0: Ναι, όχι, κοιτάξτε, το λέω για να το γράφω μουσεία. Τι ωραία μουσεία. Τι εκπληκτικά μουσεία έχει αυτή η Ελλάδα, αλλά είπαμε τώρα είναι και αυτή η μεγάλη συζήτηση. Επίσης είναι Παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης για το εμβόλιο κατά του AIDS, παρακαλώ. Και πάμε για το σαν σήμερα. 1642 ήταν 18 Μαΐου όταν ιδρύεται από Γάλλους απίκους στον Καναδά η πόλη του Μόντρεαλ, που είναι γεμάτο από Έλληνες. Μας ακούτε, έχετε στείλει πολλά μηνύματα από Μόντρεαλ. Την καλημέρα μας, χρόνια πολλά. 1963, αρκετά χρόνια, αρκετούς αιώνες αργότερα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ ντε Γκολ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Περίπου 15 χρόνια αργότερα, το 1978, ήταν 18 Μαΐου όταν ανακαλύπτεται από την αστυνομία ισορρός του Τσάρλι Τσάπλιν, που είχε κλαπεί από την Βορύχους, και συλλαμβάνονται οι δράστες που απαιτούσαν, παρακαλώ, λίτρα 600.000 δολαρίων από την οικογένειά του για να δώσουν πίσω τη ισορρό του Τσάρλι Τσάπλιν. Άλλο απίθανο κι αυτό. Το 2012 το Facebook εισάγεται στο χρηματιστήριο. Οι θάνατοι εκτός πολλών άλλων, Χατζη Μιχάλης Νταλιάνης από το 1828, αγωνιστής της Ελληνικής Επανάστασης, 1988, Ιαν Κέρτης, Άγγλος τραγουδιστής, μέλος του συγκροτήματος Joy Division. Γεννήσει σαν σήμερα Μιχαήλ Μπακούνιν, Ρώσος θεωρητικός του αναρχισμού. Πιέρ Μπαλμέν το 1914, Γάλλος σχεδιαστής μόδας, και πολλοί, πολλοί άλλοι. Χρόνια πολλά, αν έχετε γενέθλια.
5: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μόνο. Πρωινό Σφαίρα 102,6.

0: Λοιπόν, ετοιμαζόμαστε και λίγο για τα νέα της ημέρας. Να πούμε μια καλημέρα όμως, έτσι να δώσουμε πρωί-πρωί το καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ένα καλάθι, άστο έτσι λίγο από κάτω να παίζει, είναι πολύ ωραίο τραγούδι αυτό, Νίκο. Γεμάτο κρέατα, κάθε μέρα έτσι μια οικογένεια παίρνει αυτό το καλάθι μέσα από την καρδιά μας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Ανδριόπουλο. Με τα 7 καταστήματα Περιστέρι, Γέρακα, Σματομόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνη, Άγιο Στέφανος, Νέα Ιωνία. Και βέβαια να θυμάστε ότι με αγορές άνω των 30 ευρώ έρχονται όλα στο σπίτι δωρεάν. Ζητήστε και την κάρτα επιβράβευσης. Είναι αυτός ο Ανδριόπουλος που θα βραβευτεί, παρακαλώ, για αυτό που κάνει τόσο καιρό. Με το να δίνει αυτά τα καλάθια μέσα από την εκπομπή μας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάνει κάθε μέρα μια οικογένεια ευτυχισμένη. 69-36-10-10-22, δεν χρεώνεστε τίποτα. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και Ανδριόπουλος.
1: Λοιπόν, ξέρεις τι θα κάνεις 21 με 24 Μαΐου, θα σου πω εγώ. Έρχεται Black Friday Summer Edition, που αλλού στο Designer Outlet Athens από 21 έως 24 Μαΐου θα βρεις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού στα αγαπημένα σου designer brands, αλλά και το νέο Nike Factory Store Athens με 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports. Το εκδοτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς, ανοιχτά και τις Κυριακές για non-stop shopping. Μάθε περισσότερα στο designeroutletathens.gr.
2: Τα νέα της ημέρας.
0: Αφήνω την Eurovision για το τέλος. Συλλογή υπογραφών στο κόμμα Καριστιανού με τον Αυγερινό και τον πρόεδρο της κοινότητας Αγίας Πετρούπολης. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκλογές το 2027. Ιστορία, γράφουν οι παρόντες. Δεν μετέχουμε στην τοξικότητα. Στο στόχαστρο της ΑΔΕ, 3,2 δισεκατομμύρια ευρώ, ληξιπρόθεσμες οφειλές, τεχνητή νοημοσύνη και ηλεκτρονικά μέσα στη μάχη. Συναγερμός διεθνώς για τα αποθέματα πετρελαίου, οριακή κατάσταση στις αγορές ενέργειας. Ο Ερντογάν ομοθετεί ακόμα και τους χάρτες της φαντασίας του, υιοθετεί πλήρως την αντίληψη του Κάζους Μπέλι, και τα πράγματα από εκεί αρχίζουν να φαίνονται ότι πάλι δεν είναι καλά. Ο Τραμπ προειδοποιεί ξανά το Ιράν να κινηθεί γρήγορα για συμφωνία, αλλιώς δεν θα μείνει τίποτα από αυτούς. Λοιπόν, Eurovision άγγιξε το 84% της τηλεθέασης του μεγάλου τελικού. Να πούμε ο καθένας την άποψή του, όποιος θέλει.
3: Μπαγκαρά!
4: Μας φάξανε!
0: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ακύλα πάρα πολύ. Ήταν καταπληκτικός. Αυτό που ζούμε κάθε φορά μόνοι μας εδώ στην Ελλάδα, που παίρνουμε το κύπελο, που κάνουμε τη στέψη, που βγαίνουμε στους δρόμους μόνοι μας, που το απολαμβάνουμε, δεν είναι κάτι που το χρωστάει κανένας.
5: Καλά, το δίνανε και στοιχηματικές.
0: Οι στοιχηματικές δεν το δίνανε. Φαντάζομαι ότι πρέπει να έχει πάθει η Φιλανδία και τι πρέπει να έχει πάθει και η Αυστραλία, που τους δίνανε πρώτους και δεύτερους. Φτάσαμε στο σημείο εμείς λίγες ώρες πριν να είμαστε δέκατοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι οι στοιχηματικές στο τέλος δεν ήταν τόσο πολύ υπέρ μας. Αλλά αυτό πάλι δεν έχει καμία σημασία. Μόνοι μας το ζούμε. Εδώ εμείς είμαστε, είπαμε, στον πλανήτη Ελλάδα.
4: Έτσι.
0: Που ουσιαστικά κάναμε αυτό που νομίζουμε. Το παιδί ήταν συγκλονιστικό. Με αυτό το τραγουδάκι πήγε. Εμείς το ψηφίσαμε να πάει. Δεν είπε το παιδί, γεια σας, παιδιά, τι γίνεται, αφού γουστάρω έτσι με τον τζαμπουκά θα πάω. Δεν πάει κανένας άλλος. Εμείς το ψηφίσαμε. Έγινε ελληνικός τελικός. Το ψηφίσαμε. Πήγε. Ο άνθρωπος ήταν υπέροχος. Σιγά και τι έγινε σε ένα πράγμα που ούτε κατάλαβε κανείς τι ψηφίσανε εκεί πέρα μέσα. Και έφτασε και σε αυτό το μπανκαρά που.
4: Μπανκαράγκα
0: αυτό το τραγούδι.
4: Μπανκαράγκα.
0: Εδώ ουσιαστικά τι πήρε. Έχει πάρει η Eurovision με αυτή την απόφαση κάτω τη Eurovision και την έχει πατήσει την ίδια. Να σου εξηγήσω γιατί. Ούτε σκηνικό. Ένα καφέ σκηνικό με ένα ρολόι και δύο φωτάκια. Και τέσσερις καρέκλες. Ούτε ηλεκτρονικά. Ούτε συστήματα. Ούτε σκηνοθεσίες τρελές. Ούτε να φεύγουν 3D, 4D, 5D και DDD. Τίποτα. Σε ένα δωματιάκι τέσσερα παιδιά. Μόνο η κοπέλα με το πολύ ωραίο σώμα. Ένα σορτσάκι που ήταν βέβαια πολύ κολακευτικό. Η γυναίκα έχει πάρα πολύ ωραίο σώμα. Οι άλλοι όλοι, δύο κορίτσια και δύο κόρια, ντυμένοι, λες και ήμασταν στο. Τι να σου πω τώρα. Μέχρι το λαιμό ντυμένοι. Ούτε...
4: Στα κιούρκα.
0: Στα κιούρκα. Ακριβώς. Ντυμένοι δηλαδή. Λίγο πριν το χειμώνα. Όχι, μια χαρά. Όλα δηλαδή αυτά που εκπροσωπεί η Eurovision. Πήρε τον Μπανκαράγκα και τα πάτησε κάτω.
4: Μπανκαράγκα.
0: Όλα τα πάτησε κάτω. Τις υπερβολές, τα φώτα, τα χορευτικά, τα τεράστια με τα εμίγυμνα σώματα.
5: Χορευτικά έκανε.
0: Δεν καταλαβαίνεις τα χορευτικά, λέω με τα εμίγυμνα σώματα. Χορευτικό υπέροχο έκανε η κοπέλα. Αλλά εγώ όταν το είδα το καφέ μέσα το αυτό, μου φάνηκε η ταινία του Ταραντίνο, Pulp Fiction δηλαδή, λίγο μέσα σε ένα μπαρ της Αμερικής, στενό με ένα ρολόι. Παλιό ρολόι, κιόλας. Αυτά με τους δείκτες. Και έτσι, και λέω τώρα αυτό το καφέ πράγμα και αυτό, εντάξει, ωραίο, αλλά τι να κάνει. Ήρθε και τα
4: τραγούδι. Αυτά πουλάνε ακόμη.
1: Τραγούδι είναι ωραίο.
0: Δεν θα κρίνω τραγούδι. πολύ πιο ωραία τραγούδια πάνω εκεί. Υπήρχαν πολύ πιο ωραία τραγούδια.
5: Παιδιά, εμένα, με το τραγούδι που μου άρεσε, το Alice τη. Πώ την λέγανε.
0: Ούτε πέρασε αυτό. Γιατί μόνο.
5: Τη Βερόνικα Φουζάρο Σουίτσερλαντ δεν πέρασε ποτέ.
0: Πάλι όμω αυτό είναι υποκειμενικό.
4: Παιδιά ήταν φαβορή Βουλγαρία. Κακά τα ψέματα.
5: Ναι, και μόλι την είδα όταν είχε έρθει στην Ελλάδα και τραγούδισε με τη Φουρέιρα, μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Ξαναλέω.
4: Ακριβώ. Εγώ προσωπικά το είχα παίξει Βουλγαρία και δεν εννοώ στοίχημα.
0: Μάλιστα. Θέλω να πω κάτι. Θέλω να πω κάτι ότι το είναι υποκειμενικό το κάθε τραγούδι, έτσι εννοείται ότι αρέσει και δεν αρέσει τον καθέναν. Πάτος υπήρχαν σε πολλά πράγματα φωνή, καλύτερες φωνές. Χορευτικά.
4: Πάτος είπες.
0: Καλύτερα χορευτικά. Όχι, δεν είπα. Δεν είπα και
4: δεν είπες πάντως, είπες πάτος.
0: Όχι. Πάντως η γυναίκα είναι μια κούκλα, ταξίζει, υπέροχη φωνή.
4: Να λέμε αλήθειες.
1: Καλά, ήταν πολλές κούκλες.
0: Αυτό θέλω να πω τώρα. Δεν πιάσουμε τώρα.
5: Μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Γιατί ξέρεις λίγο έτσι, με το που βγήκε, εμφανίστηκαν και καμιά 5.000 Έλληνες ενώ που βγαίνουν δημοσίως. Μα εγώ το είχα καταλάβει ότι αυτό το τραγούδι, αλλά οτιδήποτε άλλο.
5: Παιδιά, μα ήταν πολύ εντυπωσιακό. Μα άρεσε πάρα πολύ αυτό.
0: Πώς γίνεται τώρα να είναι εντυπωσιακό.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ η Αυστραλία.
0: Εγώ τρελάθηκα με την Αυστραλία. Εγώ τρελάθηκα με την Αυστραλία. Και με άλλα τραγούδια. Γιατί
5: αυτή είναι και τραγουδίστρια καταπληκτική.
0: Η Ρουμανία.
5: Αυτή ήταν. Είχε βγάλει ένα χίτρε, παιδιά, δεν θυμάμαι τώρα ποιο είναι.
0: Γιατί η Ρουμανία που έγινε τρίτη.
5: Είχε πάθει αφωνία για κάποια χρόνια.
0: Θυμάται κανείς τη Ρουμανία, τι τραγούδισε η Ρουμανία. Εγώ όσο σου έχω ρωτήσει, δεν θυμούνται Νίκο ποιο τραγούδι τραγούδι. Η Ρουμανία τρίτη, δεν θυμούνται ποιο τραγούδι είπε. Εντάξει, αλλά πάλι ξαναλέω, είναι δικαίωμα του κάθε αυτό, οτιδήποτε. Εμένα φέτος γκρεμίστηκε η όλη ιστορία της Eurovision, γκρεμίστηκε μπροστά στα μάτια μου σαν τραπουλόχαρτο. Όχι για κάποιον λόγο, θα την ξαναδώ γιατί είμαι φανατικός, μου αρέσει πάρα πολύ. Ούτε ξαναπιστεύω, μην ξανακούσω για στοιχήματα, μην ξανακούσω για επιτροπές, μην ξανακούσω για οτιδήποτε άλλο. Ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, ούτε ξέρουμε τι θα συμβεί. Πάει ο καθένας και θέλω να πω τι με αυτόν τον Μπανκαράγκα. Μπράβο τους. Που μόνο με ένα τραγούδι και μια ωραία κυρία που χόρευε και τραγουδούσε κατάφεραν και γκρέμισαν όλα αυτά τα τεράστια βίντεο γκολ. Μην τα ξανακάνετε.
5: Εμένα πάντως, επειδή είχες βγει εδώ πέρα και μας είχες πει ότι η Φιλανδία, εμάς μας ζητήσανε πόσα λεφτά θα δώσουμε. Είχες πει αυτά. Εσύ το είπες εδώ.
0: Όχι, εγώ τα λέγανε αυτά. Δεν είπα εγώ τι.
5: Ναι, αλλά εσύ το είπες στον αέρα. Εγώ πώς να το άκουσα.
0: Δεν το είπαμε στον αέρα καταρχάς, αλλά δεν
5: είχαμε. Στον αέρα το είπες.
0: Δεν είχαμε πει κανένα.
4: Θα πει ότι ο Γρηγόρης ανήκει στο ισχυρό μπλοκ του Βορρά.
5: Στον αέρα το είπες. Είπες ότι η Φιλανδία έδωσε 17.
0: Δεν θυμάμαι τώρα.
5: Και η Ελλάδα έδωσε 7. Και σου είπα ότι αν γίνει αυτό, δεν θα ξαναδώ Eurovision.
0: Αυτά που ακούω.
5: Χαίρομαι λοιπόν που έγινε.
0: Μου το λες και έχω καμιά σχέση με την ABU, εγώ και μιλάω. Αυτό
5: Γρηγόρη, εσύ το είπε.
0: Άντε πάλι.
5: Από αυτό που άκουσες, δεν είπε ότι το.
0: Δεν τον υιοθέτησα κιόλας ότι αυτό σημαίνει.
5: Και σου έλεγα τότε ότι αν γίνει αυτό, εγώ δεν θα ξαναδώ Eurovision. Χαίρομαι τουλάχιστον που διαψεύστηκε αυτή η είδηση.
0: Ωραία, ξαναλέω. Και εγώ πιστεύω ότι όλα αυτά είναι μπουρδες. Ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Παναγία, ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Ό,τι του κατέβει, ειλικρινά, με αυτή την ιστορία της Eurovision. Να είναι καλά η κοπέλα. Μπράβο στη Βουλγαρία. Μπράβο στο κορίτσι αυτό. Σου λέω, έστειλαν ένα μήνυμα. Πήραν την Eurovision και την πάτησαν κάτω οι Βουλγαροί. Με τα βίντεο γκολ σας, με τα δυνατά φώτα σας, με τα ημίγυμνα κορμιά σας, για φέτος μιλάω.
1: Να πούμε ότι στο νικητήριο τραγούδι υπήρχαν και δύο Έλληνες μέσα, έτσι.
0: Βεβαίως και συγχαρητήρια. Όχι μόνο δύο.
1: Και η Βικτώρια Χαλκίδη.
0: Όχι μόνο δύο. Και ο Ηλίας Κοκοτός. Πολλοί κόσμοι είναι πίσω.
5: Ο Ηλίας Κοκοτός, σωστή.
0: Δεν ξέρω τι είναι. Είδα και τον κύριο Κοκοτό κάτω. Το γνωστό επιχειρηματία με τα ξενοδοχεία, εννοώ. Που και αυτό ήταν εκεί πέρα πίσω. Δεν ξέρω. Παραγωγή κάτι ήταν πάντως. Αλλά νομίζω ότι η ομάδα είναι μεγαλύτερη από τρία άτομα που γνωρίζουμε εμείς. Πάντως τον είδα και στη συνέντευξη. Να πω μπράβο σε όλη την ελληνική ομάδα πάντα που υπογράφει να είναι καλά.
5: Αλλά ξαναλέω,
0: αν καθίσω και πούμε, αν ξαναπεί κάποιος ότι πάμε να βάλουμε φώτα, αυτό να φύγουν από πάνω διαστημόπλαια και τέτοια. Αυτά. Από ό,τι καταλάβατε τελικά, όλα αυτά είναι στο μυαλό των
5: γιατί
0: ανθρώπων.
5: Γιατί και η Αντιγόνη. Απλή ήταν, δηλαδή κάνανε το χορευτικό με τα κορίτσια. Δεν έκανε κάτι τρελό.
1: Καλά, η Αντιγόνη μου πήγε 15η, δεν πήγε πρώτη.
5: 19η.
0: Γιατί πειράζει.
1: 19η.
0: Και τι πειράζει,
5: ναι, κοπέλα.
0: Υπέροχη ήταν, μια χαρά. Η κοπέλα αυτό μπορούσε, αυτό έκανε. Σας ευχαριστούμε όλους πάρα πολύ.
5: Ένα πάρτι. Γνώρισε ο κόσμος, διασκέδασε, έβγαλε την κορμάρα της. Και τι έγινε.
0: Είναι ένα πάρτι και ευχαριστούμε πολύ. Ακύλα, με το καλό να έρθεις πίσω στην πατρίδα. Δεν ξέρω αν έχει έρθει, μόνο έχει χθες. Σε ευχαριστούμε για αυτό που περάσαμε. Μας έκανες να πιστέψουμε ότι θα πάρουμε το κύπελο. Αλλά θέλω να σου πω κάτι. Επειδή δεν πιστεύουμε σε τίποτα στον τελευταίο καιρό, εκτός από το Θεό, εγώ προσωπικά, όλο καθένας κάνει ό,τι θέλει, αρχίζουμε να μην πιστεύουμε σε τίποτα. Σε ευχαριστώ έστω και για αυτές τις λίγες στιγμές που πίστεψα ότι θα έρθει, αν και μετά στεναχωρέθηκα. Δεν χρειάζεται να ζητάς συγγνώμη. Έκανες το καλύτερο, ήσουν υπέροχος. Καλή σου τύχη, φίλε. Αυτό το ραδιόφωνο, να ξέρεις, παίζει τα τραγούδια στα παλιά. Ό,τι και να δημιουργήσεις.
1: Έρχεται και νέο άλμπουμ.
0: Έρχεται και νέο άλμπουμ. Θα είμαστε κοντά σου γιατί ταξίζει, διότι έχεις πολύ ωραία φωνή. Έτσι και είναι ένας άνθρωπος που πάλεψε, δούλεψε δούλεψες στο δρόμο, δούλεψες στο πεζοδρόμιο, έκανες πράγματα πολλά και βρέθηκες σε μια στιγμή εκεί πέρα να μας χαρίσεις ένα όνειρο. Δεν πειράζει, δεν έγινε και τίποτα, δεν πήγε έτσι όπως ήθελε. Σιγά, πόσα πράγματα τον τελευταίο χρόνο πηγαίνουν όπως νομίζουμε. Δεν πηγαίνουν πολλά.
5: Α, παιδιά, ξέρετε ποιο είχε πει αυτή της Αυστραλίας, το Lost Without You, η Delta Goodren. Και μετά για κάποια χρόνια αυτή η κοπέλα, η κουκλάρα αυτή, έχασε την φωνή της. Κάποιο θέμα είχε, κάποιο θέμα υγείας. Το θυμάστε το Lost Without You?
4: Πέρασε σοβαρά θέματα υγείας αυτή η κοπέλα από
5: ναι. Οπότε ήταν πολύ για εκείνη ενθαρρυντικό. Το
4: να μάθει να μιλάει και να τραγουδάει
0: πάλι. Να μπούμε με αυτό, να μπούμε με αυτό. Μπούμε μετά. Νίκο, πάμε σε διαφημίσεις γιατί έχει πάει παρά 20 και μην φτάσουμε κοντά στις άλλες διαφημίσεις και γυρίζουμε και μπαίνουμε με το τραγούδι αυτό που λέει η Νάνση.
3: Πάμε σε Βέη και φάμαστε.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον. Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα.
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
6: Και του έφρεν και τούτα μπαμπά.
7: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
11: Νιώθω λίγο περίεργα.
10: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
12: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε? Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
13: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
14: Στην Inter Catering, για περισσότερα από 35 χρόνια, δημιουργούμε εμπειρίες υψηλής γαστρονομίας για κάθε εκδήλωσή σας. Με συνέπεια και φροντίδα στο σχεδιασμό κάθε λεπτομέρειας, προσφέρουμε εκλεκτές γεύσεις για τις στιγμές που αξίζει να γιορτάζονται. Γιατί αυτές οι στιγμές δεν επαναλαμβάνονται. Inter Catering. Taste of Excellence.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Σε ένα στέφανο του Μάη.
17: Με φώναξε κανείς.
16: Όλη η άνοιξη χωράει. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Αυτό είναι το τραγούδι, πώς λέγεται, κυρία Νάση, που τραγουδάει η Αυστραλέζα.
1: Delta Gooderm.
0: Delta Gooderm.
1: Gooderm.
0: Gooderm.
2: Τι όμορφη γυναίκα ήταν.
0: Πολύ όμορφη γυναίκα και πολύ ωραία φωνή και πολύ ωραία δυσμένα πιάνο. Αυτό είπε, εντάξει, ήταν όλοι, είπαν, λάλησαν όλοι. Λοιπόν, αυτό είναι το τραγούδι που λέει η Νάση ότι έκανε.
1: Το 2003.
0: Το 2003. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε φακέλους, παιδιά, γιατί του έχουμε εδώ πέρα. Κοντεύει να φύγει ο Ρεσινίκο. Φεύγει ο Μάιος. Έλα ρε φίλε.
3: Υπάρχουν μήνες που έχουμε δώσει 7 και 8 χιλιάρικα.
0: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
3: Ένα μήνα να μην δώσουμε.
0: Αυτό... Κάτσε ρε φίλε, γιατί σήμερα μην θέλω να δώσουμε.
2: Μην τσακώνεστε ρε
3: παιδιά. Η αλήθεια είναι τις Δευτέρες δίνουμε. Αυτό αλλά είναι καλό θα είναι να μην δώσουμε.
0: 18 του μήνος είναι έτσι. 18, 8 και 1, 9. Ή 8 και 8 μείον 1, 7. Πείτε 9 ή 7. Ό,τι πείτε.
4: 8 και 2, 10.
2: Ρε παιδιά, δεν συζητήσαμε και κάτι σοβαρό.
0: 9 ή 7 να παίξω τους φακέλους και μετά θα κύριες. 7. Εσύ που Νίκο τι λες.
2: 9.
0: Εσύ δεν είσαι πάντα που κόβεις.
3: Α, νομίζω ότι έκανες ένα. Εννοείται 5. 5.
0: 8 κατοστάρικα. Είμαστε στη μέση, εμά πώς, αφού είπες 9. Λοιπόν, 8 κατοστάρικα. 2-11-7-0-7-9-31. Να σε ανοίγει το τηλέφωνο για να είμαστε live στο Instagram του Σφαίρα. Κυρίες και κύριοι, ποιος θα πάρει τα 8 κατοστάρικα πρωί-πρωί.
5: Ούτω, πούτω, το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Ρε παιδιά, τι έχει γίνει με τα κεράσια που όλοι ασχολούνται με τα κεράσια. Είναι πολύ ακριβά πανεγύρισμα που παίρνει φρούτα.
2: Κεράσια δεν έχω πάρει ακόμα γρήγορα.
0: Μα γίνεται χαμός με τα κεράσια. Δηλαδή, αν θες να κάνεις δώρο κάτι πολύτιμο σε ένα γάμο τώρα, πήγαινε κεράσια.
2: Όπου και τρελαίνει το Μάρκος για κεράσια. Τι έχω να τραβήξω πάλι.
0: Ναι, πολύ. Να σε πώς έχουν τα κεράσια, ξέρεις, καθόλου πήγες καθόλου
1: σου. Όχι, δεν έχω πάρει αυτό το διάστημα.
0: Ρε παιδιά, για στείλτε μας λίγο έτσι ένα μήνυμα. Καλημέρα καταρχάς.
1: Έχω πάρει νεκταρίνια, έχω πάρει δαμάσκινα γύρω στα 4,5 με 5 ευρώ.
0: Κυρία, καλημέρα, κύριε.
7: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, το όνομά σα.
7: Είμαι ο Ανδρέας από Κορδαλό.
0: Έλα, Ανδρέα μου, καλημέρα. Μήπως χαίρεσαι από κεράσια πόσο είναι.
2: Για ένα καφάσι κεράσια παίζεις.
0: Όχι, ένα κιλό, ρε φίλε. Ένα κιλό κεράσια πόσο κάνει τώρα αυτή τη στιγμή.
7: 9 ευρώ.
0: 9 ευρώ!
2: Τι λες, ρε.
0: Τα τρως ή τα κρατάς για πάντα αυτά τα.
7: Τα κρατάς. Τα κάδρο και τα βλέπεις.
4: Περιδέρεο.
0: Περιγματικά δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί τα κεράσια πάντα είναι πιο ακριβό φρούτο. Υπάρχει έλλειψη στην αγορά γιατί βγάζουμε κεράσια εδώ στην Ελλάδα.
7: Το ίδιο γίνεται και με τις φράουλες νομίζω, αλλά είναι στην αρχή της σεζόν που βγαίνουνε.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά.
7: Αυτό, μετά πέφτει η τιμή.
2: Σε ό,τι αφορά λέει τις τιμές, επισημαίνει ότι ξεκινούν από 8 με 10 ευρώ το κιλό.
0: Είπε ο άνθρωπος, 9 είπε.
2: Ναι, ναι, λάκα ναι. Κάνεις τώρα.
0: Μάλιστα. Οκ, εμάς μας εξηγήσουν γιατί κάποιος λόγος θα υπάρχει για να είναι στα 9 ευρώ. Δεν μπορεί να είναι δηλαδή έτσι.
4: Πάρε τον Αργύρη από πτυχίο να μας πει.
0: Ο Αργύρης από πτυχίο μας στείλει ένα μήνυμα στην Άνση που την αγαπάει πάρα πολύ να της πει για ποιο λόγο τα κεράσια είναι τόσο ακριβά. Υπάρχει κάποιος λόγος. Λοιπόν, για σένα όμως, φίλε Αντρέα, αυτά δεν σε αφορούν αν κερδίσεις τα 800 ευρώ. Γιατί θα μπορείς να πάρεις τζάμπα πληρωμένα από τον Σφαίρα πολλά κεράσια να φας. Έτσι δεν είναι, φίλε.
7: Έτσι,
0: πολύ ωραία.
7: Έτσι.
0: Λοιπόν, εδώ έχω τους φακέλους. Έχω 9 φακέλους από το 0 μέχρι το 8. Ροζ με στόχο, με σουβλάκι. Με γελάδα, με μουστάκι, με εξωγήινο, με λουλούδι, με κεραυνό και με βούλες. Διαλέγεις τρεις, βγάζεις άδεσμα 7, πήρες 800 ευρώ πρωί-πρωί, ένα μηνιάτικο ολόκληρο, χαλάλι σου. Είσαι στη δουλειά ή στον δρόμο, είσαι.
7: Στον δρόμο.
0: Στον δρόμο, σ' ακούμε.
7: Εξωγήινο.
0: Εξωγήινος, έξω από τη γη.
7: Κεραυνός.
0: Κεραυνός, πάνω από τη γη, μάλλον στον αέρα, όχι πάνω.
7: Και βούλες.
0: Και βούλες.
2: Περίεργος συνδυασμός.
0: Περίεργος συνδυασμός, yeah. Ναι, περίεργος είναι και ο Αντρέας. Ανοίγω τις βούλες και έχει μέσα το νούμερο 5, παρακαλώ.
2: Τι πάμε για 2 και 0.
0: Για 2 και 0, δεν είναι δυνατόν. Ανοίγω το ούφο και έχει μέσα το 2.
2: Ορίστε,
1: ρε, το 3 έχει.
2: Το 3 έχει.
0: Όχι, ρε γαμό, το 3 έχει. Έλα, ρε. Βλέπω μπροστά. Κοίτα το 0.
2: Έλα, ρε.
0: Κοίτα το 0, ρε φίλε. Όχι, ρε φίλε. Ρε φίλε, αν αλλάζαμε το 3, το δείχνω και στην κάμερα εδώ πέρα το ούφο.
1: Κοίταξε.
0: Να ρωτήσω, αν άλλαζε το ούφο με κάτι άλλο, τι θα έπαιρνε να μας βρούμε το 2 τώρα. Τι.
7: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι. Για να δούμε μέσα στο σουβλάκι. Όχι, είναι ο Άσος μέσα στο σουβλάκι. Πέρε γάμο, το πολύ κοντά φτάσαμε. Αντρέα, να είσαι καλά, φίλε μου, να ξαναπάρε.
2: Άσο, Αντρέα.
0: Ξαναπάρε,
3: κρίμα.
7: Να είστε καλά.
4: Στεναχωρήθηκε ο πάνω
3: του. Ναι, είμαι χάλια, είμαι χάλια.
2: Κάνανε, λέει, ρεπορτάζ για τα κεράσια.
4: Πώς θα συνέλθει τώρα.
2: 17 ευρώ το κιλό και ο παραγωγός λέει ότι φεύγει από τον παραγωγό 1,30.
0: Λες αλήθεια. Καθίστε ρε παιδί, γιατί αυτό το πράγμα τώρα εδώ πρέπει να παρέμβει τώρα, εδώ πρέπει να παρέμβει μόνος το ίδιος ο υπουργός να πάει εκεί. Δεν μπορεί να φεύγει από τον παραγωγό 1,70
2: και να 1,30.
0: 1,30 και να πωλείται 10 ευρώ. 8 ευρώ ποιος κερδίζει δηλαδή στην πλάτη του πράγμα. Μακάρι να τα παίρνει ο παραγωγός, να τα παίρνει ο αγρότης. Χαλάλι του.
2: Τι 10, υπάρχουν λέει σημεία που πωλούνται και 16,99.
1: Και ποιος κονομάει. Εκεί μου γράφει όμως μία κοπέλα ότι τα έχει 6 ευρώ.
0: Ωραία, ναι, αλλά άμα φεύγουν ένα 70, να βγάλουν όλοι. Να βγάλει. Ο παραγωγός δεν πρέπει να βγάλει. Δηλαδή με ροδούλη, με ροφάει, κάθεται εκεί πέρα και μέσα όλο το χρόνο. Μα έλα ρε, ντροπήσε ρε πια. Ντροπή ρε, κάντε κάτι ρε. Ελεύθερη αγορά, ναι, εντάξει, είπαμε, συμφωνούμε. Δεν μπορεί να φεύγει. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό και πόσο πρέπει να καταλήγει. Γιατί δεν βάζετε ένα πλαφόν? Γιατί δεν το κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Έχει άλλα καλά η Ευρωπαϊκή Ένωση που εμείς δεν τα έχουμε όμως για την ισοστάθμιση. Αλλά δεν μπορεί να φεύγει κάτι ένα 40, ένα 50 και να φτάνει στον καταναλωτή 15 ευρώ και 10 και 12. Είναι τρέλα. Ας μακάρι να τα οικονομούσαν οι αγρότες. Εκεί μπορεί να μην λέγαμε και τίποτα. Αλήθεια σας το λέω. Να τα οικονομούσαν. Λάθος έκφραση έβαλα. Συζητάω συγγνώμη. Να βγάλουν λεφτά και οι αγρότες που φυτοζώνουν.
2: Το κέρδος να είναι του παραγωγού.
0: Ναι, ακριβώς. Το κέρδος να είναι του παραγωγού και να βγάλουν οι άνθρωποι να είναι τουλάχιστον άνετα να ζουν. Γιατί εδώ οι άνθρωποι και που βγάζουν και στέλνουν και κεράσεις στην αγορά και δεν ζουν και τα οικονομάνε οι άλλοι. Τα οικονομάνε οι άλλοι που είναι οικονομημένοι. Να οικονομήσουν όλοι, δεν είπαμε, αλλά να οικονομήσει και ο αγρότης. Στο τέλος τελικά. Κονομάει ένας και την πατάνε 10. Βάλτε ένα πλαφόν στο πόσο φεύγει από τον παραγωγό. Μπορείτε να το ελέγξετε πόσο φεύγει από τον παραγωγό με τα τιμολόγια. Πόσο πλήρωσε το τιμολόγιο, μπορείτε να βάλετε πάνω ένα 20-30% για να.
2: Ναι, κάτσε και κουμάντο πόσο τοις% θα βάλετε.
0: Έτσι θα έκανα, ρε φίλε, αν ήμουν πρωθυπουργός, αν ήμουν υπουργός, θα βάζα ένα πλαφόν. Πόσο φεύγει από τον παραγωγό με το τιμολόγιο, κύριε? 5 ευρώ το βάλατε. Μπορείς να πάρεις τόσο πολύ, τόσο κέρδος εσύ που θα το πάρεις από εκεί. Δεν μπορεί να βάλεις παραπάνω. Δεν μπορεί να φτάσει αυτό το πράγμα 30 ευρώ. Έτσι, γιατί υπάρχει ένα πλαφόν στο πόσο ποσοστό θα βάλει. Πόσο είναι τα πετρέλαιά σου, πόσο είναι να το πάρεις να το πας στην λαϊκή, πόσο είναι να το τοποθετήσεις.
2: Μην κάνεις τώρα, πρέπει τον οικονομικό αναλυτή, άσε μας την ησυχία μας.
0: Τι να κάνω, το μετεωρολόγο, έχουμε άλλον, έχουμε άλλον.
6: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
8: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Παρασκευή λοιπόν, Σαββατοκύριακο πρώτων πυλών, 15 Μαΐου. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην.
9: Λάθος.
0: Ναι, Νίκο.
9: Μα δεν μου έχει στείλει.
0: Δεν σου έχει στείλει. Και εσύ τι έβαλες, ό,τι σου έστειλε.
4: Μήνυμα, μάζευε κεράσια. Όλο το Σαββατοκύριακο μου είπε.
0: Και τι, ό,τι βρήκες, μπράβο, ρε, το τσεκάρεις και εσύ.
9: Δεν το τσεκάρω.
4: Βάλε να
9: το
4: βρεις.
9: Δεν πρόλαβα να το τσεκάρω.
0: Γιατί, γιατί.
9: Γιατί δεν πρόλαβα, γιατί τα έχουμε κάνει όλα
2: συγκεκριμένα. Γιατί εγώ θα σου πω γιατί, Γρηγόρη μου.
4: Βάλε αυτό το καιρό στο Πάσχα μας και πάει καλά.
2: Γιατί έκανε διακοπές στο Βόλο το Σαββατοκύριακο με τη μαμά Ιουλία, κατάλαβες.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση σε σάκι που δεν έστειλε.
2: Κάνουνε περιοδεία.
9: Να το βλέπω. Να το, δεν έστειλε.
2: Δεν πειράζει, έλα Γιώργο μου, μέχρι να βρούμε το σωστό ξεκίνηση αυτό. Τι να ξεκινήσει.
9: Πείτε τον καιρό,
4: βάλε αυτό το δικά μου. Αλήθεια, λες τώρα.
9: Δεν λέμε τον καιρό εμείς.
0: Μα δεν το έχουμε, κακά, κάτσε να μην το στείλει. Μήπως τον πήρε ύπνος, περίμενε.

0: Παναγή, πείτε αυτά που έχετε να πείτε για να τον πάρω λίγο το σάκι να.
1: Λοιπόν, ξεκινάω εγώ λέγοντάς σας ότι υπάρχει ένας ενθουσιασμός με τα παπούτσια, το packaging, την εξυπηρέτηση και με όλο αυτό το ελληνικό site που το όνομά του είναι ξέχαστο, laytangain.gr. Όλο το e-shop είναι μια εμπειρία για το χρήστη, καθώς έχουν προσέξει και την παραμικρή λεπτομέρεια από το πόσο εύκολη είναι η περιήγηση στο site μέχρι την εξυπηρέτηση από την εταιρεία. Χειροποίητα παπούτσια και απίστευτα κοσμήματα που θα σε εντυπωσιάσουν, laytangain.gr. Και αν θέλεις να είσαι ένας από τους τυχερούς που θα κερδίσει μια δωρεοπιταγή αξίας 50 ευρώ, στέλνεις μήνυμα στο Viber 6936101022 γράφοντας Late Again, ολόκληρη λέξη και το ονοματεπώνυμό σου.
2: Λοιπόν, για να κάθετε το κάθε πρωινό σας απολαυστικό, θα κολλήσετε σίγουρα με το νέο λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια ή φουντούκι με σοκολάτα. Αυτό χρειάζεται για ένα υπέροχο πρωινό. Μυρίζει όλο το σπίτι, πλούσιο άρωμα και ισορροπημένη γεύση, μικρές απολαύσεις που κάνουν την ημέρα πιο γλυκιά. Και δεν έχει καν ζάχαρη, έτσι. Είναι απλά καφές και άρωμα. Και κάπως έτσι ξεκινάς όμορφα και χαλαρά όλη την εβδομάδα σου. Λοιπόν, εμείς κάθε εβδομάδα κληρώνουμε δύο τυχερούς ακροατές που θα κερδίσουν το νέο ελληνικό καφέ λουμίδι παπαγάλο έκαστο με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Για ένα χρόνο αυτούς τους υπέροχους καφέδες. Πείτε μας ποια γεύση θα προτιμούσατε να δοκιμάσετε, έτσι. Στείλτε ένα μήνυμα στο 19619, γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο, και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είναι MediaTel, χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS, με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπως ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε το Σάκη, είναι ήδη στον αέρα. Πλέον μόλις ξύπνησε λίγο, μου λέει δώσουμε ένα δευτερόλεπτο. Τον έχουμε ήδη ανοιχτό στον αέρα.
3: Βλέπω αυτή την ερωτική τη σεξι τη φωνή.
0: Ναι, ναι. Ωραία. Βλέπω αυτό το ρεπορτάζ που έχει τώρα το Καλημέρα Ελλάδα με το Λάζο Μαντικό για τις θέσεις πάρκινγκ και δείχνει για τα Πατήσια. Ότι λέει ναι. Γίνεται ποτηλιάρισμα από αυτούς που ψάχνουν να βρουν θέσεις για να παρκάρουν. Άκου τώρα τι γίνεται. Περιμένουν δηλαδή, γυρνάνε όλοι γύρω-γύρω με αποτέλεσμα οι άνθρωποι εκεί πέρα να δημιουργούν ποτηλιάρισμα.
1: Και εκεί κοντά στην πλατεία Κολιάτσου, για παράδειγμα, εγώ θυμάμαι όταν πήγαινε στη θεία μου, έκανα κύκλους μέχρι να βρω ποιος θα φύγει για να χωθώ εγώ.
0: Ναι.
3: Και άντε τώρα η Νάντση που μέχρι να παρακάνει θέλει και μια μισή ώρα, έτσι.
1: Τι λες, στη μαμά μου όμως που είναι στα πιο κάτω Πατήσια, δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Βρίσκεις να παρκάρεις.
0: Έχει και Πατήσια.
2: Έχει και πιο κάτω Πατήσια.
0: Κάτω Πατήσια.
1: Ρε παιδί μου, θέλω να πω είναι κάτω από την Αχαρνό.
2: Έχει και παρακάτω.
1: Η Δροσοπούλη είναι πιο κοντά στην Κυψέλη. Υπάρχουν άνω Πατήσια, κάτω Πατήσια, άστα να πάνε.
0: Μ' αρέσει το πιο κάτω Πατήσια. Πού μένεις πιο κάτω Πατήσια.
1: Είναι προς τον Άγιο Ελευθέριο.
3: Είναι Γρηγορίου, και εμείς το έχουμε παρακάνει λίγο με τα αυτοκίνητα. Έτσι, κάθε οικογένεια έχει 4 με 5 αυτοκίνητα. Είναι λίγο τρομερό και αυτό το θέμα εδώ πέρα. Στο εξωτερικό δεν είναι έτσι.
0: Δεν είναι έτσι,
4: λες, Παναγή. Δεν υπάρχει έτσι. Χρήμα.
2: Έχουν σοφέρ στο εξωτερικό.
1: Χρησιμοποιούν τα μέσα.
4: Υπάρχουν, ναι, υπάρχει χρήμα στην
3: υπάρχει
4: αγορά.
3: Υπάρχει ποδήλατο, υπάρχει πατίνι.
2: Ράει,
1: ποδήλατο και πατίνι, ξέχνατο τώρα στην Αθήνα. Δεν
2: πολλά
1: είναι
2: λεφτά. Τέτοια.
0: Αυτή η χώρα εδώ πέρα είναι για ποδήλατο και για πατίνι. Δεν βλέπεις.
2: Πολύ άνετη μα.
3: Είδατε τι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης που μοιράζει χρήμα.
2: Είδες πως σου βγήκε αυθόρμητα.
0: Λοιπόν, για να πάμε, Σάκη, μήπως μας ακούς. Σάκη.
4: Ναι, ακούει.
5: Ακούω, αλλά γρήγορα μου ξύπνησα τώρα. Έχω ξυπνήσει από το πρωί.
0: Συγγνώμη, Σάκη, μην δεν το ξέρα. Λοιπόν,
3: ό,τι να είναι, λες, και εσύ ό,τι σου κατέβει από το
2: μάμα. Δεν κατάλαβα.
4: Γιόγκα.
6: Εγώ τι να κάνω,
0: Σάκη.
1: Καλημέρα, Σάκη.
0: Έχουμε ένα λεπτό, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε το παιδικό τραγουδάκι που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Έτσι, τάχει λίγο τι.
1: Μάλιστα.
2: Πλέον έχουμε 30 δευτερόλεπτα.
3: Τον έχεις ήδη κνευρίσει.
0: Πες, Άγιο. Έχω κνευρίσει. Λάθος του Σάκη είναι που δεν έστειλε.
2: 10, 9.
0: Δεν είναι λάθος δικό μου.
1: Μπομπ.
0: Ο Σάκης ξέχασε να στείλει.
5: Καλός ο καιρός σήμερα. Λίγα σύννεφα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Άνεμοι ξεσθενημένη, θερμοκρασία 25 βαθμοί. Αύριο περισσότερη συννεφιά. Θα βγάλει κάποιες τοπικές μπόρες το απόγευμα, κυρίως στο Ορεινά και όχι μόνο. Δηλαδή θα είναι λίγο άσχετος ο καιρός. Τώρα όσον αφορά θερμοκρασία πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα και καμιά ιδιαίτερη ρίσκη στον ανέμακο. Για την Τετάρτη θα έχει πολύ περισσότερη ηλιοφάνεια, δεν φαίνεται να έχουμε φαινόμενα. Ενώ η Πέμπτη θα είναι πιο ζεστή ημέρα, κοντά στους 27 βαθμούς και θα αρχίσει σιγά σιγά να φυσάει δυνατά από βορειοδυτικές διευθύνσεις, γύρω στα 4 με 5 έως και 6 μποφόρ. Οπότε η θερμοκρασία θα έχει κάποιες και παρεμβάζοντα την θερμοκρασία την εβδομάδα. Πρόσφατο Σαββατοκύριακο θα γίνει λίγο πιο άσχημο το καιρό, με μια μικρή πτώση θερμοκρασία τη τάξη των 4 με 5 βαθμών. Γρηγόρη, μάλιστα.
0: Μάλιστα, Σάκη μου. Μάλιστα. Και μιλάς και με τα ακουστικά αυτά που δεν ακούγεσαι και καλά, τι είναι, όλα στραβά σήμερα.
3: Την κρίνια,
1: τα προβλήματα, Σάκη.
5: Μισό λεπτό, είμαι μέσα σε αεροπλάνο.
0: Α, συγγνώμη, Σάκη.
5: Όλοι οι άνθρωποι
0: και δεν μπορούν να το πει. Πε, σου τη λέω τον καιρό.
1: Κοίτα του και εσύ έντονα, Σάκη. Καλά
2: και
1: πολλά.
2: Μα πει και τα ζώδια.
0: Σάκη, φυλάκια. Λοιπόν, έχει σηκωθεί από τι 4 ώρε ταξίδι, μάλλον κατάλαβα. Οπότε. Λοιπόν, πάμε και για το περικό τραγούδι.
3: Εσύ τα λες αυτά ότι κοιμάται, ότι αυτό ξυπνάει και ότι θέλει 2 λεπτά από το μυαλό σου όλα.
0: Κάτι μου λέει, δώσ' μου 2 λεπτά. Και νόμιζα ότι σηκώθηκε αυτή την ώρα να πλησιάσει.
3: Να πει αεροπλάνο, ήθελε ο άνθρωπο.
0: Λοιπόν, καλημέρα.
7: Καλημέρα!
3: Έλα ρε παιδάκι μου!
0: Ποιος είσαι εσύ?

0: Από το Πόρτο Ράφτη.
1: Τέλεια. Στο Πόρτο Ράφτη υπάρχουν ράφτες.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ναι, υπάρχουν.
1: Ποιο τραγουδάκι θέλεις να ακούσεις, γιατί δεν έχουμε καλή επικοινωνία και δεν βοηθάει αυτό. Είναι σαν να μιλάμε από την Αμερική.
2: Έχει η μαμά ανοιχτό το ραδιόφωνο γι' αυτό.
3: Το Golden, ναι.
1: Το Golden, πολύ ωραία. Η μαμά θέλει να ακούσει και η μαμά και έχουμε θέμα τώρα για αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Έχεις μήπως να μας πεις και κάποιο ανέκδοτο, Μαριτίνη?
0: Ναι.
1: Ωραία, σ' ακούμε.
0: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει το δρόμο?
1: Τι λέει μια μούμια σε μια άλλη μούμια που βλέπει το δρόμο?
2: Στο δρόμο.
1: Που βλέπει στο δρόμο.
0: Μούμια σε!
4: Καλό!
1: Μούμιασες, μπράβο ρε Μαριτίνη, πολύ ωραία. Λοιπόν Μαριτίνη, βλέπω δυο μούμιες και άλλη μία τρεις. Και είναι μπροστά τους ένας κύριος που τις έχει αγκαλιά και τις τρεις. Και πάει να τις βγάλει φωτογραφία. Ποιος είναι Μαριτίνη?
0: Καπετάνιο!
1: Ναι! Ναι, καπετάνιε! Άντε παιδιά, τελειώνει το σχολείο!
5: Καπετάνιο!
1: Θα κάνουμε καιρό να το ξανατραγουδήσουμε. Πάμε δυνατά να ξεκινήσουμε.

0: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
1: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ. Οι κορυφαίοι Έλληνες καλλιτέχνες, συγκλονιστικές ερμηνείες. Ένα μοναδικό σκηνικό με την Άνια Κωστάκη.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την υποστήριξη της VistaBet και καλή μας διασκέδαση. Μπες τώρα στο sfera.gr, δήλωσε συμμετοχή και γίνε μια παρέα με τους καλλιτέχνες που αγαπάς. Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
2: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Deliveras ετοιμάται να χτυπήσει.
3: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λιαφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου.

0: Έχει πολλά παιδάκια από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
1: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
7: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος,
6: ο ηγέτης στο νερό.
8: Δύναμη,
9: εμπειρία,
8: γνώση,
9: εξειδίκευση.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
8: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
9: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
8: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311 00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
11: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΕΦΕΜ 104,7.
12: Το καλοκαίρι δες την προσφορά στο ipapousia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapousia ξέρει.
13: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβαλε τα χέρια του στα μάτια του. Έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
14: Πρωινό Σφαίρα.

0: Λοιπόν, 15 λεπτά μετά από τις 8, πάμε να δούμε τι γίνεται λίγο, μιας και ο Βαλάτης έχει περίπου μία εβδομάδα να εμφανιστεί. Δεν ξέρω τι δικαιολογία θα βρει να πει.
1: Καλώς ήρθατε στο Βαλάτης Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Οπα! Έχει έργα. Κάνει όπισθεν τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα, δικός μας.
2: Έλατε κύριε, έχω να πάω τα τραπέζια.
1: Πέρα αυτού και ακαβατού, άστο το μυαλάρ. Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο, πάω τώρα πάνω.
0: Έλα Βαλαντιάκο, καλημέρα.
3: Καλημέρα Βαλαντιάκο.
4: Καλημέρα. Έλα καλημέρα, good morning, τι κάνετε, καλά είστε.
0: Έλα ρε αγόρι μου, πού είσαι.
4: Είχα κάποιες υποχρεώσεις με το υπόλοιπο κρου. Κάναμε τα τέτοια τώρα, ναι, τις
0: παρουσιάσεις. Είναι αλήθεια ότι ο κομμάτι έχεις αγοράσει φάρμα εκεί στο νησί.
4: Έχω αγοράσει φάρμα με στρωτοκάμιρο. Πού το μάθεις εσύ?
0: Το μάθα γιατί πήρα να ρωτήσω πόσο κάνουν τα οικόπεδα εκεί στον Άγιο Δομήνικο και μου λένε υπάρχει ένας Έλληνας εδώ πέρα που τα αγοράζει όλα.
4: Αγοράζω ότι βρω σε τιμή ευκαιρία, θα ανταλλάσσω με παλιό Ντάτσον και τα λοιπά. Αυτή είναι η αγγελία. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει παίξει τέλος πάντων. Προσπαθώ να πούμε να στηρίξω και εγώ εδώ πέρα τον αγρότη.
0: Θα κάνει εισαγωγή τίποτα από εκεί εδώ στην Ελλάδα?
4: Κοίτα, θέλω να φέρω αυγά στο τοκάμιρο πολλά. Έτσι, γιατί φτιάχνουμε ένα πάρκο με δεινοσαύρους κάτω στο ζεφύρι και θέλω να το γεμίσω με αυγά μεγάλα τέτοια να είναι και καλά.
3: Ότι είναι από δεινόσαυρο.
4: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
4: Άμα δεις εντωμεταξύ μωρό κοτοπουλάκι τέτοιο, να πούμε πώς το λένε, στρουθοκαμιράκι, είναι ίδιο. Και μπράβο. Η κίνηση και τα χεράκια του και όλα και τα λοιπά. Εντάξει, όσο προλαβαίνω και εγώ, γιατί ασχολούμαι με πολλά πράγματα, είχαμε και την παρουσίαση τώρα με τον Κρίστοφερ τον Νόλαν. Που έχω λάβει και εγώ μέρος στην ταινία αυτή την Οδύσσια. Δεν ξέρω αν θα το πω και ποτέ.
3: Α, έπαιξες. Για σένα συζητάνε.
4: Έχω παίξει, ναι. Έχω παίξει. Είμαι αδερφός της ωραίας Ελένης.
0: Μάλιστα. Που βγήκαν όλοι και μιλήσαν για την ωραία Ελένη. Έτσι δεν είναι?
4: Είπανε, ναι. Είπανε και καλά ότι είναι η μαύρη αυτή και δεν είναι σωστό. Και τι έχει κάνει ο Χριστόφορος ο Νόλαν.
0: Μπορώ
4: δεν
0: να...
4: φαίνομαι γιατί είμαι σε μια νεαρή ηλικία εγώ. Είμαι πίσω από την Ελένη.
3: Και κάνεις τον αδερφό.
4: Δίπλα στην Κούνια, ένα παιδάκι σκούρο, αυτός είμαι εγώ. Απλά με έχουν κάνει μια AI σε μικρότερη ηλικία. Κάθομαι στα γόνατα βασικά και μου έχουν βάλει κάτι μολοδίστικα. Τέλος πάντων, είτε ήταν μια ξεφτύλα, την έζησα, πήρα αρκετά λεφτά. Και τώρα υποστηρίζουμε
3: πολύ
4: την ταινία. Συζητήθηκαν, ναι, γιατί μας την πέσανε πάρα πολύ άσχημα με τον Χριστόφορο τον Νόλαν. Εγώ με δύο Χριστόφορους έχω δουλέψει, έτσι. Εκεί πέρα που είχαμε πάει στους Παξούς, να πούμε, με τον Χριστόφορο τον γνωστό το δικό μας και τον Χριστόφορο τον Νόλαν. Και λέγανε για την Ελένη, αλλά άμα το ψάξει ιστορικά το πράγμα είναι πολύ μέσα, είναι ο σκηνοθέτης, να το ξέρεις. Γιατί η ωραία Ελένη ήταν όντως μαύρη. Ήταν η κόρη της Λίδας.
3: Μαύρη της είχε γίνει η ζωή, Βαλάντη, δεν ξέρω αν ήταν μαύρη.
0: Θέλω να βάλω λίγο, θυμάστε λίγο τον Λιαντίνη, τον καθηγητή τον Λιαντίνη. Το θυμάσαι?
3: Ναι, καλέ.
0: Ναι.
4: Φυσικό.
0: Λοιπόν, σε παρακαλώ λίγο, θα εκμεταλλευτώ λίγο το χρόνο σου, αλλά θέλω να ακούσετε κάτι από αυτό που κυκλοφόρησε ένα βίντεο από αυτόν τον υπέροχο, από ό,τι λέγανε όλοι, καθηγητή. Που τώρα δεν χρειάζεται να πούμε για το τέλος του ή οτιδήποτε άλλο. Απλά μιλάνε όλοι για μια συγκλονιστική μορφή. Ακούστε λίγο τι λέει για την ωραία Ελένη, παρακαλώ. Μισό λεπτό λίγο. Μισό λεπτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Παρακαλώ.
5: Πώς ήταν αυτή η Ελένη? Για να πούμε ότι είναι η γυναίκα η αξεπέραστη ομορφιά. Ήταν ψηλή. Ήταν λιγνή. Ήταν καμαροφρίδα. Είχε ψηλό λαιμό. Είχε ωραίες κνήμες. Τη μέση. Τα στήθη της. Ήταν πλούσιο το στήθος της, με το βαθύ στιθό δεσμό, τον ήλιο στα μαλλιά, θα πει ο Σεφέρης στη δική του Ελένη. Ρούσα ήταν τα κινήματά της, τα μάτια της, πώς ήταν, γαλανά, μαύρα. Και κοιτάξτε, κανένα από αυτά τα στοιχεία δεν μας δίνει κανένα συγκεκριμένο φυσιογνωμικό χαρακτηριστικό. Τι σημαίνει αυτό? Εδώ είναι η επίνεια και η εφεύρεση του Ομήρου. Την άφησε την Ελένη να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες. Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε, θα πούμε, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν.
0: Έλα.
5: Πώς ήταν αυτό?
0: Έλα ρε.
3: Αναστάση
0: μου, μη μου στέλνεις τώρα, βρε, αγάπη μου, τώρα μηνύματα.
3: Ουσιαστικά αυτό που ήθελε να πει ο καθηγητής ο Λιαντίνης είναι ότι...
0: Συγγνώμη λίγο.
3: Τη φανταζόταν
6: ότι δεν την περιέγραψε κανείς.
5: Να την πλάσει ο καθένας μας όπως θέλει και όσο μπορεί και όπου μπορεί και φτάνει με τη φαντασία του. Διότι αν μου έλεγε ότι είχε μεγάλα στήθη, θα έλεγα, ξέρεις, εμένα μου αρέσουν οι μικροβίζες.
3: Σε αυτό το σημείο.
5: Αν μου έλεγε ότι είναι ξανθιά, η Μέριλιν Μονρόε, θα πούμε,
6: Αλλά ξέρεις, εμένα μου αρέσει η Ρόμι Σνάιντερ που είναι καστανή. Αν μου έλεγε τούτο εκείνο, περιόριζε δηλαδή την ομορφιά. Καταλάβατε, την περιόριζε, την έκανε πεπερασμένη, που σημαίνει ότι της αφαιρούσε το στοιχείο του απείρου. Ενώ τώρα, έτσι όπως την έδωσε, η Ελένη είναι το σύμβολο που έχουμε, η ιδέα που έχουμε, η αισθητική καλλιέργεια σε τελική ανάλυση που έχει ο καθένας μας για την ομορφιά.
0: Κύριε Νόλαντ, μακάρι να μπορούσε να έχω το mail σας. Βαλάντι, μάλλον τον ξέρεις τον κύριο Νόλαντ, δεν τον βρεις εκεί στην Αμερική, το σκηνοθέτη.
7: Το συζητήσαμε.
0: Πολύ ωραία. Ας το πάρει λοιπόν αυτό από έναν πολύ μεγάλο καθηγητή που υπήρξε εδώ στην Ελλάδα, που ανέλησε και πιστεύω ότι όλοι οι καθηγητές αναλύουν έτσι, και να τους απαντήσει λοιπόν και στον Elon Musk και σε όλους αυτούς εδώ πέρα που δεν ξέρω τι πρόβλημα έχουν με τους μαύρους ανθρώπους, ότι η ωραία Ελένη λοιπόν δεν την περιέγραψε ποτέ Όμηρος. Ούτε ξανθιά, ούτε με μπλεμάτι, ούτε μικρόβυζη, ούτε μεγαλόβυζη. Άρα λοιπόν καλά έκανε και ο σκηνοθέτης τη δημιούργησε έτσι. Για να πάψουν κάποιοι να λένε ανοησίες και να βγαίνουν δημοσίως για το πώς ήταν η ωραία Ελένη. Όχι,
7: είσαι,
0: γιατί βγαίνει ο καθένας, το ξέρω Βαλάντι, βγαίνει ο καθένας και λέει ό,τι να είναι, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημά μου.
8: Και όλα αυτά και μόνο με 10 ευρώ! Όλα τώρα τρελά.
0: Λέει
8: τρελάθηκα
0: ο καθένας ό,τι να είναι.
7: Εγώ επειδή είμαι μεγάλη ιστορία και ξέρω από ιστορία, κάθισα και τα διάβασα όλα να πούμε. Ακούστε να το εξηγήσω γιατί έχει βάλει τη Λουπίτα, την Νιόγκο και την παίζει την ωραία Ελένη. Αυτή λοιπόν η ωραία Ελένη, σύμφωνα με το μύθο, γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό. Έτσι. Ήταν η μάνα της Ηλίδα, η οποία την έκανε μαζί με το Δία. Αυτή γεννήθηκε από ένα μαγικό αυγό και αδέλφια της ήταν ο Κάστορας και ο Πολυδεύκης, οι δυο σκούροι. Άρα γι' αυτό είναι σκούρα, γιατί και αυτή ήταν και οι δύο σκούροι.
0: Πού να βγάλεις άκρη τώρα
3: με
0: τον
3: Βαλάντη.
0: Μάλιστα, το κατάλαβα.
7: Ακριβώς.
0: Ναι. Μπράβο ρε Βαλάντη. Ό,τι ξεχάσαμε. Την κίνησε μας την πεις που θες να φύγεις κιόλας.
7: Ναι, θα σας την πω. Γενικά θα σας την πω μέσα άκρες. Σκατά είναι η κίνηση. Πιάνει από την Κηφισιά πάνω όλος ο κατεβασμός στην Εθνική Οδό μέχρι κάτω Ιγάλεο και στον ανέβασμα από το Ιγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και είναι πυγμένη πάρα πολύ άσχημα η Αττική Οδός, έτσι. Πιάνει από το Ζεφύρι, τι να σε πω τώρα, μέχρι τη διακλάδωση εκεί που πάει για περιφερειακά Ημιτού. Είναι μεγάλο το πήξιμο, αυτό κυρίως Κηφισιάς μην πάτε καθόλου. Γενικά, άμα μπορείτε να φύγετε από Αθήνα να πάτε ένα τριμεράκι, φύγετε.
0: Βαλάντη, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά.
0: Φιλιά πολλά, φιλιά.
9: Ιτάι κλαϊμάι, αιτσβάι πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Νίκο, μην πας πουθενά γιατί δεν προλάβουμε και τα ζώδια. Πες Παναγί μου, πες και εσύ κάτι να πω και εγώ για την Άσκο εδώ πέρα που έχουμε, παιδιά. Μην ξεχνάτε, νούμερο 1 εταιρεία ανακαινήσεων. Έχουμε την κλήρωση 1000 ευρώ μια δωρεπιταγή από την εταιρεία που 15 χρόνια με εμπειρία και χιλιάδες έργα μπορείτε να δώσει λύσεις για τα υλικά και για τις αποφάσεις για το πάριστο, για το σπίτι σου. Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482. Η Άσκο εξυπηρετεί όλη την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Πηγαίνετε μια βόλτα εκεί, βρίσκετε τα πάντα. Λέτε πόσο καιρό θέλει για να πάνε να φτιάξουν το σπίτι σας και να κάνουν την ανακαίνιση και το βρίσκετε κουτί. Είναι πραγματικά νούμερο ένα εταιρεία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Να σκο. Με μία επίσκεψη τα λύσατε όλα. 6936-1022. Viber, στείλτε το ονοματεπώνυμο και να σκο.
10: Λοιπόν, το Stoiximan Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο nation.stoiximan.gr ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Stoiximan. Στο Stoiximan Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Stoiximan GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμη που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα.
7: Να πω.
10: Ναι, εννοείται.
7: Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, χωρίς άγχος και βαλίζεις και αεροδρόμια έτσι για το καλοκαίρι, απλά φορτώνετε ό,τι θέλετε και φεύγετε για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεις και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο ηγουμένη τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferries.com, κάντε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή και εμείς κάθε εβδομάδα έχουμε ένα νικητή ο οποίος κερδίζει εισιτήρια μεταεπιστροφής για δύο άτομα, καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση θα γίνεται κάθε Παρασκευή. Αν θες να είσαι τυχερός, στέλνεις το Viber του Σφαίρα στο 6936-10-10-22. Γράφεις Venturi Ferries και το ονοματεπώνυμό σου για να μπεις στην κλήρωση.
11: Τα ζώδια της ημέρας.
12: Αν γίνει κάτι.
3: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Νότου Φακενάκη.
12: Και σκοτεινιάσουν τις αγάπης τα φεγγάρια.
3: Να ξέρετε, είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου, S και D.
12: Της καρδιάς μου τα κλειδιά και με το τίποτα θα αρχίσουν.
0: Πού το κατάλαβες, τι ανάγκη.
3: Είδα την πήκες.
12: Αν γίνει κάτι.
0: Και
3: Καλημέρα σε σένα που είσαι στο δρόμο και πας στη δουλειά και πείζεις την κίνηση. Καλημέρα σε σένα που επιστρέφεις. Όταν ερχόμασταν το πρωί, βέβαια, η κίνηση για Λαμία, να πω, παιδιά, ήταν συγκλονιστική, αδιανόητη. Οπότε όποιοι είστε στο δρόμο και έχετε να πάτε κάπου, σας εύχομαι υπομονή. Ούτως ή άλλως δεν υπάρχει λόγος για νεύρα, για τσακωμούς, για βρισχές. Υπομονή, θα το περάσουμε.

0: είσαι ξενύχτηδες. Καλημέρα σε σένα, Χρήστο, που είσαι ξενύχτης. Καλή και ευλογημένη εβδομάδα να έχουμε και ξεκινάω με τους κρύους. Εδραιώστε τα θέματά σας για να μπορέσουν να αποδώσουν τα μέγιστα. Μην το βάζετε κάτω, λέει, αν οι προσπάθειες να πείσετε κάποιον συνεργάτη σας αποδειχθούν άκαρπες. Εάν οι άλλοι σας καταπιέζουν με τις απόψεις τους και σας εκμεταλλεύονται, μην τους το επιτρέπετε. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να σας μανιπιουλάρει, θα πω εγώ.
1: Αν γίνει κάτι,
0: πάλι δεν θα τα ακούσουμε, θα ακούσουμε τραγούδια. Και κάποια μου γράψε ότι άχρεναν στη μας κάνεις και χώρισα.
1: Και αν οι όρκοι

Να πω χρόνια πολλά σε όλα τα ταυράκια που έχουν γενέθλια. Χθες είχε και το Βενετάκι μου. Χθες είχε και η Ολυμπία η Νάκη. Χθες είχε και η Αναστασία. Πάρα πολλοί αγαπημένοι μου άνθρωποι έχουν γεννηθεί στις 17 του μήνα. Άσχετα με ποιο μήνα. Η αδερφή μου 17 Αυγούστου, ας πούμε. Η Φιλένια 17 Οκτώβρη. Ο Γρηγόρης 17 Δεκέμβρη.

0: Λοιπόν, στα ταυράκια, ασχολούμενοι με το χώρο σας, θα αισθανθείτε ψυχικά ανανεωμένοι και με εναλλακτικές λύσεις θα βγείτε νικητές. Μετριάστε την ένταση ανάμεσα σε εσάς και τον σύντροφό σας και περάστε μαζί όμορφες μέρες. Αρχίστε να κατεβάσετε τις εντάσεις.
1: Κι αν δεν ήσουν απληγή.
0: Fivefashion.gr, με ρωτάτε για το ρούχο μου. Φόρμα
1: είναι.
2: Καλημέρα Ρίτα, καλημέρα.
0: Καλημέρα Νατάσα.
1: Μαζί σου έμαθα πολλά.
0: Be yourself, καλημέρα Δελκάρο.
1: Και ζήσα πιο δυνατά.
0: Γιατί λέει η αγάπη να είναι τόσο δύσκολη.
1: Έκανα τα
0: η αγάπη δεν είναι δύσκολη, οι άνθρωποι είμαστε δύσκολοι.

0: Radio Your Style και συνεχίζουμε διδυμάκια. Φροντίστε να είστε πιο συντηρητικοί στη διαχείριση των χρημάτων σας, προτού βρεθείτε ξεκρέμαστοι. Το να περιμένετε βοήθεια από φίλους που έχουν ακόμα πιο πολλά προβλήματα από εσάς, είναι νούσιο. Δύσκολο να πάρετε βοήθεια αυτή την περίοδο. Ακροβατείτε στα όρια της υπερβολής και δεν χρειάζεται να αντιδράτε σπασμωδικά. Που ό,τι καταλαβαίνω σήμερα είναι μια περίεργη ημέρα τα διδυμάκια. Μην είστε υπερβολικοί, μην περιμένετε από αυτούς που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν, να σας βοηθήσουν.
1: Γεια σου Ελένη.
0: Πάρτε το λίγο πιο χαλαρά. Καλημέρα στην Αθηνά Αμπολαμία. Στον Άλεξ. Στη Δέσποινα. Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες, μην ξεχνιέστε.
1: Γεια σου Νίκο. Γεια σου Γιώργο.

0: Σούλα, Κατερίνα, Καλλιόπη.
1: Γράφεις η αγάπη δεν τελειώνει.
0: Κάτσε γιατί αυτό το διαβάσω.
1: Έχω να σε δω.
0: Πήγε λέει με την κολλητή μου μετά από 3 χρόνια σχέση που είχαμε.
2: Και έγινε.
0: Άστα τώρα.
2: Δράμα.
0: Δύσκολο. Δεν πειράζει, αυτά είναι μαθήματα ζωής.

0: γνωρίζω.
1: Σκορπίνα, λέμε και εγώ και δεν ξεχνάω. Δεν ξεχνάς, αλλά δεν υπάρχει και λόγος. Πίστεψέ με. Όταν κάποιος δεν σου φέρεται καλά, απλά πας παρακάτω. Τώρα τι νόημα έχει, δεν ξεχνάω και ξεχνάω. Το δηλητήριο δεν χρειάζεται να το κρατάς μέσα σου. Άστο. Καρκίνος.
2: Μια σου, Εύα.
1: Μην ψάχνετε συνέχεια αφορμές για να προσάψετε κάτι αρνητικό στο σύντροφό σας. Αφού σας φροντίζει, σας εμπιστεύεται και σας συμπεριφέρεται τρυφερά, δεν είναι ανάγκη να είστε τόσο καχύποπτη την καρκίνη. Προσπαθήστε να βρείτε σωστές λύσεις σε θέματα οικογενειακά που σας απασχολούν. Βρείτε το σωστό.

Να σε ρωτήσω κάτι, πιο πολύ τι σε πλήγωσε, η φίλη που σε πρόδωσε ή ο άνθρωπος που σε πρόδωσε, η σχέση σου? Χωρίς να σε αγγίζω. Συνεχίζω στα λιοντάρια εγώ. Εάν ο σύντροφός σας δεν είναι εκδηλωτικός και τον απασχολούν άλλα θέματα, δεν είναι κατάλληλη στιγμή να τον πιέσετε ερωτικά. Μπορεί κάτι να συμβαίνει. Παιδιά, συμβαίνει αυτό στα ζευγάρια. Με τον αμφιβάλλετε συνέχεια αν σας είναι πιστός, το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τον κουράσετε. Κορίτσια, γενικά οι άντρες το έχουν λίγο αυτό όταν αγχώνονται πολύ με τη δουλειά. Λίγο μας αμελούν στο θέμα αυτό, αλλά θα το βρείτε. Γεια σου Μερόπη. Γεια σου Παυλίνα. Και η Δήλα, γιατί ήταν αγαπημένα μου πρόσωπα. Έχουμε τη φίλη που ο καλός της έφυγε με την καλύτερη της φίλη. Θέλω να σου πω ότι όμως μήπως σου άνοιξαν τα μάτια αυτοί οι δύο άνθρωποι, γιατί δεν ήταν για να είναι στη ζωή σου. Θα τους ευχαριστήσω κιόλας. Για οπουδήποτε μαζί σου να...

0: καρδενάκια, ματαιόστιλοι ταξίδια που θα σας αλλάξουν πολλές από τις καθημερωμένες σας συνήθειες, αν δεν τα θέλετε. Μην το βάζετε, μην τα βάζετε λέει, με όλους και με όλα, γιατί θα βρεθείτε σε αδιέξοδο. Επικεντρωθείτε εκεί που πρέπει για να βρείτε λύσεις για όσα θέματα σας απασχολούν. Περνάω στους ζυγούς. Μην κρίνετε με υποκειμενικά κριτήρια τη στάση των άλλων γύρω σας. Να είστε λίγο πιο αντικειμενικοί. Μια συζήτηση θα σας κάνει να ανακαλύψετε πολλά κοινά σημεία με ένα γνωστό σας πρόσωπο. Δώστε τέλος σε μια σχέση που είναι ξεκάθαρο ότι δεν έχετε δυνατότητες εξέλιξης.
1: Γεια σου, Ελένη.
0: Να πούμε και στη δική μας τη Μαρία να ζήσει. Παντρεύτηκε, Τυργοπούλου, κορίτσι μας, με το καλό τον μπεμπέ. Γεια σου, Δημήτρης είναι ονόματε, από Πτωλεμαΐδα.

Και περνάω στους Σκορπιούς. Μια δοδηλή του ζωδιού μου. Θέματα που αφορούν άλλους δεν χρειάζεται να σας απασχολούν διαρκώς και να σας αναλώνουν. Κατάλαβες? Μην με φορτίζετε με τα δικά σας θέματα, κρατήστε τα για σας, λέει ο Σκορπιός. Εάν θέλετε να γίνετε πιο αποδοτικοί, φροντίστε να οργανωθείτε περισσότερο. Βασιστείτε στις δυνάμεις σας και μην περιμένετε τίποτα από τους άλλους. Και σε τρένα τα χαθεί. Η ζωή μου όλη. Και σε λιμάνια. Γεια σου Γεωργία, γεια σου Βαγγέλη. Σου ξεχασμένα.

0: Λάμπη.
1: Και δεν.
2: Άσε ρε Λάμπη.
0: Άσε ρε Λάμπη.
2: Άσε ρε, θα μας πεις εσύ.
0: Είμαι και Σκορπιός μακριά. Γιατί? Άσε. Τι σου κάνανε?
2: Άσε ρε Λάμπη. Για Σκορπιός τώρα εσύ.
0: Έλα τώρα θα μας πεις.
2: Έλα τώρα.
0: Τοξότης, παιδιά, περνάω στο τοξότη. Εάν κάποιοι είναι δύσπιστοι απέναντί σας, μην προσπαθείτε με το ζόρι να τους πείσετε. Μην επιδιώκετε ακατόρθωτα πράγματα για να προωθήσετε τα καινούργια σας σχέδια. Μην επαναστατείτε επειδή απαιτείτε περισσότερη δουλειά και λιγότερη διασκέδαση. Ξέρω, θέλετε διασκέδαση, αλλά τι να κάνουμε, έχουμε και δουλειές.

0: γιατί ο Καλούδης μου έχει πάρει το ραδιοφωνάκι που το ρύθμιζα, τι ωραία.
1: Τι σχέση έχει αυτό?
0: Γιατί αυτό πήγε να έρχεται μπλε πράσινο.
1: Έτσι είναι, κανονικά.
0: Πάμε σε αλλαγή. Γεια σου, Ρεντίνα.
1: Τελείωσε το τραγούδι.
0: Και περνάω σε εγώ καιρό. Ναι, μου άρεσε αυτό το σημείο. Εγώ καιρός λοιπόν, Καλούδη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ.
0: Για να επικοινωνήσετε καλύτερα, συνδυάστε τη λογική με τα συναισθήματά σας, εκφράστε με ήπιο τρόπο παράπονα που δεν σας αφήνουν να χαλαρώσετε και μην αφήσετε τον εαυτό σας να πέσει σε μελαγχολία. Είσαι έτοιμος για μελαγχολίες?
1: Ναι.

πάντα. Εδώ τα έχουν φτάσει και 9. Έτσι μας λένε Αργύρι. Και από τη ζωή μου παρά. Και περνάω στον υδροχό. Απελευθερωθείτε από σκέψεις άνευ ουσίας που σας κρατούν σε αδιέξοδο. Αναμοχλεύονται συναισθήματα, πρακτικές σκοπιμότητες και κάθε είδους συναλλαγές και προοπτικές που θα σας αλλάζουν συνέχεια κατεύθυνση. Έχετε ένα μπέρδεμα, αλλά δεν πειράζει, θα το βρείτε εσείς. Καλημέρα στο Δήμο από Κέρκυρα. Μου γράφετε πολλά για το φόρεμά μου, fivefashion.gr. Έχει και τρελές εκπτώσεις, μπείτε μέσα, πάθετε πλάκα. Ό,τι προλάβετε βέβαια, γιατί φεύγουν γρήγορα.

0: Εκάρα Διονυσία, πιο πιανού είναι η γυναικάρα, δεν είναι δικιά μου.
1: Και κλείνουμε τα ψαράκια μας.
0: Δεν λέει πιανού είναι. Η γυναικάρα, η Διονυσία.
1: Από συζήτηση λοιπόν που θίγει άτομα τα οποία δεν είναι παρόντα, απαιτείται να αποχωρήσετε διακριτικά εσείς τα ψαράκια. Εάν νιώσετε φοβίες, ανασφάλειες και αμφιβολίες να βγαίνουν στην επιφάνεια και να σας γεμίζουν αγωνία, προσέξτε τις επιλογές σας. Κάτι σημαίνει αυτό. Θα κάνουμε μια μεγάλη έξοδο τώρα, να πάμε σε break και ερχόμαστε πολύ σύντομα γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σήμερα.
2: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
3: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697 861 23 20.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 28310-2590.
4: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
12: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
10: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
12: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
10: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
12: Αλήθεια!
10: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
12: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
10: Για την κόρη σου.
12: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
10: Γράφε. 2831-030-250.
12: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
10: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
12: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά.
10: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
12: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
10: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
13: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
14: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
13: Φυσικά. Για πότε?
14: Το συντομότερο.
13: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
14: Μια χαρά.
13: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
14: Όχι και πινακίδα στην εισπίγκη μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
13: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
15: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831-075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
16: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
17: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ. Και
16: να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
18: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
16: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
18: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
16: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
18: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
2: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Λοιπόν, μας γράψατε εδώ πέρα κάποια μηνύματα για τη Λευκόλαινο Σελένη που λέει ότι γράφει έτσι όμορφο και οτιδήποτε άλλο. Αυτά που σας βάλαμε.
1: Λέει εδώ.
0: Ναι, Παναγία, δεν χρειάζεται. Μην μα λέει διαδικασία, έχει να πει και δίλημα ζωή. Λοιπόν, όχι, το ξεπετάω έτσι για το λόγο ότι εγώ έβαλα έναν άνθρωπο που δεν ζει πια, ο καθηγητή ο Λιαντίνη. Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο καθηγητή. Εντάξει, δεν τα παγώ. Είπα ο Λιαντίνη. Τώρα, εγώ δεν το ξέρω το νούμερο, το έχω διαβάσει. Αν τα λέγα από το κεφάλι μου μόνο μου, θα λέγανε σε βέβαια. Σου είπα το απόσπασμα του Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο και απαντήσαν κάπως έτσι.
1: Απλά εδώ μου στείλανε το απόσπασμα από την Ιλιάδα του Ομίλου.
0: Σου λέω λοιπόν και εγώ έβαλα το απόσπασμα το ηχητικό από το Λιαντίνη που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο. Το έχω κρατημένο, αν θέλει κάποιο να το στείλουμε. Είναι καθηγητή ο Λιαντίνη, πολύ μεγάλο. Υπήρξε από αυτού που τον ξέρανε, δεν είναι πια στη ζωή, δεν τα είπα εγώ. Έτσι.
2: Καλά. Ο Λιαντίνης δεν λέει ότι δεν ήταν λευκόλαινη ή ότι τα μαλλιά της δεν ήταν ωραία. Λέει ότι δεν δίνει πολλές περιγραφές για το πώς ήταν τα μάτια της, πώς ήταν το ύψος της, πώς ήταν το στήθος της, που ήταν συνήθως γλαφυροί όλοι στις περιγραφές τους, έτσι ώστε να τη φανταστείς όπως θέλεις. Δεν νομίζω ότι το χρώμα, το λευκόλαινη που λέει, έχει να κάνει με πολύ συγκεκριμένο πράγμα. Το προσδιορίζει.
1: Άκου, επειδή τώρα μιλάνε για το χρώμα της ωραίας
0: Ελένης.
1: Το λευκόλαινη σημαίνει ότι έχει λευκά παλά χέρια. Αυτή είναι
0: η απάντηση λοιπόν των ανθρώπων. Αυτόν εγώ σου έβαλα το Λιαντίνη, δεν ξέρω, οπότε δεν θέλω να πω. Τώρα ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει, αν θέλει.
3: Εμένα προσωπικά δεν με ενοχλεί η Ελένη τι χρώμα θα έχει. Με ενοχλεί η τέτοια υπερκεφαλαία του Οδυσσέα που είναι λίγο Batman, λίγο τέτοιο να πούμε.
0: Βλέπεις, ο καθένας έχει τα θέματα.
3: Είναι σαν του Batman είναι το.
0: Λοιπόν, να πω μια καλημέρα στο Περά Γιώργο που πήγα χθες και έχει κάνει αυτά τα viral τα φρούτα, ρε φίλε. Viral, πω, τι γινόταν, τι έφαγα, ρε φίλε. Τι φανταστικό πράγμα. Έχει κάνει αυτά τα φρούτα, τα φρούτα
1: πάστες. Δεν έχω δοκιμάσει ποτέ τέτοια.
0: Φίλε, θα τρελαθείς. Θα τρελαθείς, δεν σου λέω τίποτα άλλο. Δεν το περίμενα, αφού τα έβλεπα εκεί πέρα όλα αυτά τα φρούτα, 12-13, και λέω ότι τώρα αυτή την μπανάνα που φτιάξατε και μοιάζει με μπανάνα, έχει μέσα γεύση μπανάνα και την έκοβα, έκανε κράτς και είχε μέσα μπανάνα. Αυτό το σίκο, αυτό το καρπό καφέ, και ενώ είναι τα κατάλληλα για φρούτα, λέμε. Ναι, να κατακλείσει όλο τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τρέχαν τα σάλια μου. Ο Περά για άλλη μια φορά του έβαλε στα γυαλιά. Παρακαλώ, φέρτε το ωραιότερο γλυκό του κόσμου να πάτε εκεί πάλι. Αρχίζει πάλι τώρα η σύγκριση. Άιντε. Κάνανε εκεί η ομάδα, τρελαθήκανε χθες. Είδε και ο Αλέξανδρος που τα κάνει, του λέω μπράβο ρε φίλε μου. Λοιπόν και τα παγωτάκια, όλα. Πιείτε και έναν καφέ από το Περά το πρωί, φάτε και ένα πολύ ωραίο πρωινό. Αυτό είναι το Περά που πραγματικά αρχίζει να μην τους βλέπει κάποιους, από ό,τι φαίνεται. Φεύγει σε πολύ μακρινή απόσταση. Ελευθερία Βενεζουέλα 150 Νέα Ιωνία στα φανάρια του Κυλάχου. Κάντε δεξιά, πιείτε έναν καφέ, φάτε ένα πρωινό. 69-36, 10-10-22 και κάθε μέρα με μια τούρτα δώρο σε μια οικογένεια που κάνουν. Τους ευχαριστούμε πάρα πολύ, μια τούρτα Λότους. Αυτή είναι η μαγεία του Περά και βέβαια φάτε τα ωραιότερα πράγματα που γινόταν χαμός και χθες. Γλυκά, ειδικά για το Σαββατοκυριακό. Δίλημα ζωής από τον Πανάγη, παρακαλώ.
4: Διλήμματα ζωής με τη φωνή της Λόλης.
1: Το δίλημα ζωής, παιδιά, για σήμερα έρχεται από το φίλο μας τον Αλέκο. Τι έπαθε ο Αλέκος.
0: Έλα, Αλέκο. Και τι φίλος ήταν αυτή.
1: Έλα, Αλέκο.
2: Ήτανε κάτι με ηλεκτρονικά.
5: Ναι. Ηλεκτρονική Αθηνών.
1: Ηλεκτρονική Αθηνών δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει.
1: Έκλεισε ηλεκτρονική Αθηνών.
0: Έλα, Αλέκο.
2: Πήγε ο Αλέκος γι' αυτό.
1: Λοιπόν, ο Αλέκος, παιδιά, έστειλε μήνυμα. Είναι 27 ετών.
0: Ναι.
1: Είναι 27 ετών και είναι σε σχέση με την Ηρώ περίπου 3,5 με 4 χρόνια τώρα. Θέλω να σας πω ότι βαδίζανε για γάμο. Τέλος πάντων, φέτος θα παντρευτεί μία φίλη της. Για να καταλάβετε, μου λέει εδώ ότι φέτος παντρεύεται μία φίλη της και του χρόνου θα παντρευόμασταν εμείς. Για να μην συμπέσουν τα καλοκαίρια.
0: Είχαν βάλει μπρος για γάμο, δηλαδή αυτό.
1: Ναι. Του χρόνου το καλοκαίρι, για να έτσι, όπως μας λέει εδώ, για να είμαι και πιο συγκεκριμένος. Τέλος πάντων, παιδιά, η Ρο, για να μην σας τα πολυλογώ, πριν δύο εβδομάδες πήγε στο μπάτσελορ της φίλης της. Από ό,τι καταλαβαίνω, η φίλη της Ήρους πρέπει να ήταν λίγο πελούσια, γιατί το πάρτι της το έκανε στο Ντουμπάι, το μπάτσελορ. Έμαθε, όπως λέει, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και πώς το, ναι, και πώς το ανακάλυψα, ότι στα πλαίσια ενός του μπάτσελορ αυτού, τα κορίτσια τα υπόλοιπα είναι ελεύθερα, για να ξέρετε που ήταν στο μπάτσελορ, πήγανε για ένα μασάζ.
5: Ωραίο το μασάζ.
1: Το οποίο λέει αυτό μασάζ δεν ήταν ένα απλό μασάζ.
5: Ωραίο το, και αυτό το μασάζ.
0: Η κοπέλα του ήταν αυτή που πήγε.
1: Ναι.
0: Ωραία, και τι επέστη έγινε.
1: Έκανε έρωτα με το μασέρ.
5: Αυτό ήταν.
0: Και αυτό ποιος το ξέρει, ρε Παναγή, τώρα.
1: Μου είπε, μη ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα. Γράφει εδώ στο χαρτί, λέει. Μην ρωτάτε πώς το έμαθα και γιατί το έμαθα και από πού το έμαθα. Το έμαθα.
0: Πώς το έμαθα.
2: Αν κάνανε έρωτα, σημαίνει ότι ήταν πολύ το πάθος μεγάλο. Αν κάνανε σεξ, κάτι μπορεί να σε πιστέψουμε.
1: Όλο αυτό. Δε, κάνανε σεξ, αυτό εννοώ, έτσι. Όλο αυτό λέει εμένα με ξενέρωσε απίστευτα. Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου.
2: Ξενέρωσε.
1: Η ίδια προσπάθησε, λέει, να μου δικαιολογηθεί και να με πείσει ότι ήτανε. Δεν είχε συνέστημα όλο αυτό. Α, έγινε πάνω στην τρέλα.
3: Πάλι, δέχτηκε, καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Το δέχτηκε.
3: Με άγχωσες.
1: Όλο αυτό λέει.
3: Δεν είχα συναισθηματικό να.
1: Έγινε, λέει, πάνω στην τρέλα. Είχαμε
3: πάρτες,
1: μουσική, αυτά, ιστορίες. Ναι, είχαμε πάει σε μια άλλη διάσταση. Ναι, ότι ξέχνα το.
3: Αυτό με τη διάσταση μου το χάλασες πάλι τώρα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι.
1: Σαν να μην έγινε ποτέ, ότι εγώ, λέει, τη ζητάω να χωρίσουμε και αυτή προσπαθεί με όποιο τρόπο μπορεί να με πείσει ότι όλο αυτό δεν ήταν τίποτα. Έκατσε πάνω στη φάση.
0: Αυτός
1: στην τρέλα.
0: Αυτός που έκανε μπάτσελο.
3: Όντως έκατσε πάνω στη φάση.
1: Ότι είμαι, λέει, πολύ ερωτευμένος μαζί της, ότι την αγαπάω πάρα πολύ και ότι αυτός... απ' τη μία προσπαθώ, λέει, να πω ότι. Οκ, okay, ρε παιδί μου, πώς θα πήγαινα εγώ σε ένα σπίτι τζάνικο με τους φίλους μου.
2: Ναι, αυτό να πει.
5: Αυτός που έκανε μπάτσελο.
1: Αλλά από την άλλη, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί όλο αυτό και δεν μπορεί να διανοηθεί με στον εγκέφαλό του ότι πήγε με έναν άλλον άντρα. Και ότι τη ζητάει να χωρίσουν. Αυτό λένε το δίλημα.
2: Είναι λίγο υπερβολικός ο Αλέκος.
3: Υπερβολικός, ρε φίλε, και σκληρός κιόλας.
2: Ναι. Πολύ σκληρός ο Αλέκος. Πήγε σε μια ξένη χώρα.
1: Παραδέχτηκε.
2: Δεν σκεφτόταν λίγο διαφορετικά στην ξένη χώρα.
1: Η Γρηγόρη είχε και μια συνέχεια όμως όλο αυτό το πράγμα, σου είπα.
0: Αφού σου παραδέχεται ότι πήγε ο φίλος του.
1: Καλά, πήγε όπως θα πήγαινε ένας άντρας σε ένα στριπτζάδικο και μπορεί εκείνο το βράδυ που πήγε στο στριπτζάδικο.
0: Τι λέτε, τι είναι αυτά που λέτε. Παναγή, τι είναι αυτά που λέγεται. Διαλύθηκε εγώ.
2: Όχι, Γιώργο, ναι. Και στα τριπτζάδικα, ναι.
0: Ο ιστός της οικογένειας.
2: Σίγουρα αυτό.
0: Τι είναι αυτά που λέτε.
1: Όχι, γίνεται και στο στριπτζάδικο, Γιώργο.
0: Απάει δηλαδή να είσαι κάνει μασάζ, θα κάνει σεξ μετά το μάθο και θα μου πει: εγώ πήγα γιατί.
1: Καλά, πήγε στο Ντουμπάι.
2: Ήταν στο Ντουμπάι, δεν ήταν στην Ελλάδα.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι ότι μέχρι την Κρήτη. Και μετά δεν έχω πρόβλημα.
1: Στο μπάτσελορ μια φίλη, ρε παιδί. Πε ότι το έκανα με το στριπτζέ.
2: Δεν έγινε και κάτι, ρε παιδιά.
0: Υπάρχουν τέσσερι πόλει που δεν με πειράζει. Ντουμπάι, Νέα Υόρκη, Παρίσι και Κοπενχάγη.
5: Δικό τη ήταν το μπάτσελορ, δεν κατάλαβα. Φίλη ήταν.
1: Φίλη τη.
5: Α, φίλη.
0: Τι ερωτήσει είναι αυτέ που κάνει,
5: δεν μετράει για μένα, δεν είναι.
2: Ναι, ρε παιδιά.
1: Θεωρώ ότι το παίρνετε λίγο.
2: Εντάξει, τώρα τι να σεξ. Πούμε να χωρίσει, δεν το πούμε.
5: Όχι, βέβαια.
0: Ρε κοροϊδεύετε, ρε. Είναι σοβαρά τα πράγματα τώρα.
1: Τι είναι σοβαρά τα πράγματα.
0: Άντε, ρε Αλέκο, πήγαινε στο καλό και στην ευχή τη Παναγία, αγόρι μου, και έξω πάρα
1: Γρηγόρη.
0: Πολλά κορίτσια. Σωστά, σοβαρά, ωραία. Πάρε να βρει, αγόρι μου, τώρα το αυτό. Πήγε στον μπάτσελο να πούμε.
1: Γρηγόρη, πάνω στην τρέλα του μπάτσελο, ρε.
0: Έλα, από αυτό, αν δεν να πούμε, πριτσαλιένεται μέσα στο αυτό να πούμε. Άντε, να πούμε τώρα ντροπή, ξεφτύλα.
1: Αυτό γίνεται στο Ντουμπάι, από ό,τι φαίνεται δεν μένει στο Ντουμπάι.
0: Αυτό γίνεται στο
3: Ντουμπάι. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, ποιος μας έρθει να την πει,
0: όχι, δεν είναι αυτό. Το είπε μεγάλο στα ρόβα, Γιώργο. Τώρα που είσαι στο Ντουμπάι, άραγε ποιος τον ακουμπάει.
1: Ορίστε.
0: Δεν είναι μέσα από τη ζωή, είναι αυτό.
1: Ορίστε.
0: Εντάξει, αλλά θέλω να πω τώρα, θα το δεχόσουν εσύ, Παναγί.
1: Δεν ξέρω.
0: Αλήθεια.
5: Το σκέφτε,
0: γιατί βλέπω την Ελληνάκη να πηγαίνει Ντουμπάι με φίλες της. Γιατί λέτε βλακίες σήμερα και τον παρά και τον.
1: Άρεσε, του λες χώρισε κατευθείαν.
0: Γιατί τι θα κάνει δηλαδή, το παιδί θα μείνει.
5: Εσύ, Παναγή.
1: Αν έγινε πάνω στην τρέλα, ρε παιδί μου, του μπάτσελορ, ξέρω εγώ, ήταν τώρα, έγινε, πάει, πέρασε, ρε παιδί μου, τώρα ξέρω εγώ.
0: Για πέστε τι κάνετε πλάκα, έχετε πάθει, έχετε πιει τίποτα. Για να βγάλω κάτι.
3: Μας έχει πειράσει το χαλαρό ύφος του γραπτού.
1: Ναι, ρε παιδιά τώρα.
2: Ένας ακροατής μας έχει άλλη απορία. Γίνονται κανονικά πτήσεις για Ντουμπάι.
0: Για άνοιξε λίγο το τηλέφωνο, ρε Νίκο, να μου παρακαλώ. 2-11-7-0-7-9-31. Καλημέρα.
6: Καλημέρα, καλημέρα στα Αλάνια.
0: Γεια σου, Αλάνη, και εσύ. Πες μας. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα.
6: Η άποψή μου, κοίταξε να δεις. Ο Αλέκος, ο φίλος, ο κερατάς.
0: Όχι, σε παρακαλώ.
2: Μπορεί να ακούει τώρα να στεναχωριέται που το λέμε.
0: Δεν ακούει, ακούει αφού έστειλε mail. Δεν ακούει.
6: Το παίρνω πίσω, μην τον θίξουμε τον άνθρωπο. Λοιπόν. Μπράβο. Και στις καλύτερες οικογένειες γίνονται
5: αυτά.
6: Λοιπόν, έπρεπε να το ξέρει. Έπρεπε να το ξέρει ο Αλέκος και το ήξερε μέσα του, πιστεύω. Πριν καλά-καλά φύγει η κοπέλα ηρώ για Ντουμπάι, ότι αυτά θα γίνουν. Δηλαδή,
0: κάτσε τώρα που.
2: Σε το όνομά σου, πώς είναι
1: το όνομά σου. Τώρα, εγώ θα διαφωνήσω, φίλε.
0: Δηλαδή, όποιος φεύγει από το Ντουμπάι και πάει μόνο του με παρέα, πρέπει να κάνει κάτι. Δηλαδή, τώρα. Είναι λίγο άδικο
1: αυτό. Ναι, είναι αυτό που μου θυμίζει λίγο άλλες καταστάσεις.
3: Εγώ κάθε φορά που βλέπω story από Ντουμπάι, λέω έπεσε. Έπεσε. Θα πέσει απόψε.
6: Να το σου, Γιώργο.
3: Έχω ταξιδέψει και πολύ γι' αυτό.
1: Έλα, παιδιά, τώρα. Δηλαδή, όποιο πάει στο Ντουμπάι θέλει να μου πείτε ότι πάει εκεί για να κάνει τέτοια πράγματα.
6: Κοίταξε, όχι. Κοίταξε, όχι, όχι. Εγώ
1: έλα,
6: το πάω.
1: Τώρα λέτε βλακίες.
6: Λοιπόν, καταρχάς να σας θυμηθώ, Μιχάλης, ναι, γιατί με ρώτησε και ο Γρηγόρης. Και καλημέρα. Είναι το εξής. Είναι όλο το πακέτο. Είναι ότι πάει η φίλη Ρο με ελεύθερες κοπέλες. Όλες οι άλλες δεν είπαμε ότι είναι ελεύθερες.
1: Καλά, μπάτσελορ είναι. Μετά πήγαινε με τη μαμά της.
5: Καλά, μπορούσε να πάει και με τη μαμά της.
6: Όχι, αλλά άμα
0: έχει φίλες παντρεμένες, δεν μπορεί να έρθουν να
6: πούνε. Μπράβο,
1: καλά, μπορεί να τυχαίνει σε μια παρέα πέντε κοριτσιών να είναι οι υπόλοιπες ελεύθερες τώρα, σιγά τα ΟΑ. Δεν είναι ότι έπεσαν πίσω τις παντρεμένες.
6: Η συνθήκη, τυχαίο μεν, αλλά η συνθήκη προδιαθέτει κάποια πράγματα. Ορθών. Σωστά. Ο Αλέκος τώρα είμαστε.

0: Είμαστε και παράλογοι εμείς, ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, δεν είπα ρε Παναγία.
0: Αφού αυτό είπες.
1: Ρε Παναγία μου. Όχι, δεν είπα. Είπα ότι δεν σε προδιαθέτει στο ότι. Εντάξει. Κάπου θα πάει η δουλειά. Όταν πας με ειδικά όταν είναι και πλουσία, όπως είπες η φίλη, και θα κεράσει τα άπαντα του καμάθι.
2: Μα κέρασε, μασάζει.
1: Κέρασε και τα παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Η φίλη Ήρω πήρε τα κερασμένα και τα έφερε τώρα Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό. Κλείνω, σας αναπούμε.
3: Ματιάζετε
1: τη μέρα, ρε Ραλάνια. Ματιάζετε τη μέρα.
3: Να είσαι καλά, Μιχάλη μου. Τι ωραία ακροατές είναι αυτοί. Μπράβο, ρε παιδιά, μπράβο. Ρε, τι ωραίοι που είστε. Πάμε παρακαλώ, επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Εγώ νομίζω ότι κάνει πλάκα ο Παναγής. Εννοείται.
0: Εγώ να κάνω πλάκα.
3: Εννοείται να πω στον Αλέκο. Αλέκο μου, φύγε, σε παρακαλώ, η κοπέλα, αφού είναι στη φάση ακόμη να ψάχνετε, να είναι καλά. Στην ευχή και
0: μα
3: στη...
0: δεν ψάχνετε, είπε η κοπέλα.
3: Στο καλό και στην ευχή τη Παναγία να
0: το
3: πάει.
0: Το κάνει πάνω στην τρέλα του Μπάτσελ.
3: Πάνω στην τρέλα. Και, δηλαδή, συγγνώμη, κι αν ξαναπεντευτούν. Τρεις φίλες έχει ανήπεντρες. Τρεις φίλες ανήπεντρες εκεί.
4: Γιατί κάνει έτσι, παιδί μου.
3: Με τρεις φίλες εκεί, τρία μπάτσελ θα γίνει ακόμα. Κάθε φορά που θα γίνει μπάτσελ θα πηγαίνει και θα γίνει. Τρελώσει, ρε. Άσε να πατευτούμε πρώτα οι φίλοι και μετά θα τι ξαναβρίσκεται. Ναι, καλημέρα, παρακαλώ, τηλεφωνική γραμμή.
5: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Γεια σου, αδερφέ μου, τι κάνει. Τρεις φίλες
5: εκεί. Αλέξανδρε.
3: Έλα, Αλέξανδρε, τι γίνεται, καλησπέρα.
5: Καλημέρα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, αναλόγω τώρα πώ τη βλέπει εσύ τη φάση.
5: Παιδιά, εγώ δεν θα συμφωνήσω, θα χώριζα. Από την πρώτη στιγμή.
3: Αλέξανδρος είναι παντελονάτος. Μπαμ, μπαμ, κύριε.
5: Γιατί όπως και εγώ μπορεί να πήγαινα σε ένα μπάτσελορ και να έκανα κάτι το αντίστοιχο, δεν θα αρέσει στη γυναίκα.
3: Μίλα, Παναγή.
2: Μίλα, Παναγή. Τώρα για να
3: σε δω. Μίλα, Παναγή. Δεν έχεις να πεις
4: τίποτα. Δεν της άρεσε. Δεν της άρεσε πολύ το Ντουμπάι. Από ό,τι φαίνεται θέλει να τη συγχωρέσει ο άλλος. Δεν της άρεσε το Ντουμπάι.
5: Κάτι είπε ο Γιώργος πριν.
3: Τι είπε.
5: Πάει.
3: Πάει. Και ξέρεις, Αλέξανδρε, δεν είναι, είναι ότι το έμαθε και τυχαία. Δεν είναι δηλαδή ότι είχε και τα κότσια να τον πάρει, να του πει έλα εδώ. Έκανε αυτό και αυτό και αυτό, να ξέρεις που
5: μου ζητάει.
0: Ωραία, Γρηγόρη, που θα πάει να του πει έλα εδώ, σε κεράτωσα με το μασέρ.
3: Α, εδώ είσαι παντελονάτος, Παναγή.
2: Δεν μετράει.
5: Παναγή. Δεν και Μαλωνιά σε περίμενα παντελονάτο.
3: Παντελονάτο όλοι σε περιμέναμε. Και
0: εγώ παντελονάτο
3: πούμε...
0: ξεβράκωτο δεν θα το έλεγα πάντως.
3: Ας το παντελονάτο, ας μελάτος είσαι, μελάτος.
0: Και πείτε με ξεβράκωτο άμα θέλετε.
3: Μελάτος είσαι, κεφαλονίτης, μελάτος, σαν τα αυγό. Αλέξανδρε, φιλιά πολλά, να σε καλά, καλημέρα. Μπαγκαράγκαρα, μπαγκαράγκαρα, πάμε επόμενο ένα τηλέφωνο. Μπαγκαράγκαρα, τελευταίο, μια γυναίκα δεν θα βγει να υποστηρίξει τη γυναίκα. Καλημέρα.
2: Τι καλημέρα, τώρα τι πάει.
3: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Μόνο άντρες παίρνουν. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Δεν τολμούν να πάρουν γυναίκες. Τι έγινε, καλημέρα, πού πήγε. Καλημέρα, αδερφέ μου. Πού πήγε το γυναικείο φίλο στην παράσταση, Νάνση. Πού πήγε.
4: Εγώ είπα, μια χαρά. Τι, δεν
3: τι
4: έγινε
3: χαρά.
4: Τίποτα.
3: Δεν έγινε τίποτα. Δηλαδή ότι πήγε αυτή και.
4: Αφού έγινε τώρα στο Ντουμπάι, τώρα μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Μα, κύριε, πείτε μου μια απάντηση εσείς. Πείτε μου.
5: Να σα πω λίγο την άποψή μου.
3: Βεβαίως, ναι.
5: Εγώ είμαι ο μασέρ.
3: Νάτος ο μασέρ. Για πε με, δε φίλε τώρα, τι έγινε.
5: Κάνε Γρηγόρη, σε παρακαλώ, πεις την αναχωρήσει. Δεν μπορώ, πεθαίνω, λιώνω για αυτήν.
6: Λιώνω.
3: Αμάν, αποκλειστικά.
4: Εσύ, συγγνώμη, σε ρωτήσω κάτι. Εμείς πώς καταλαβαίνουμε τώρα τον Ντουμπαγιανό. Πώς καταλαβαίνουμε.
3: Έλληνα ήταν, μου πήγε εκεί. Κυρίες και κύριοι, για να μην χάσουμε και την ευκαιρία, σήμερα το βράδυ 12:05 ο Μασέρ καλεσμένος στο The Tonight Show. Καλημέρα, φίλια. Παρακαλώ. Να το χαρείς, γιατί έχουμε να πούμε πολλά. Όλη η αλήθεια!

0: ακούτε.
1: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας

0: στη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 400.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
3: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
4: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
3: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
4: Βεγγαλικά Χνάρις.
3: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
4: Βεγγαλικά Χνάρις. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
3: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρις. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
4: Τηλέφωνο 28340 22431 και 6986 380 160. Πόληση χονδρική λιανική.
3: Βεγγαλικά Χνάρις. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα, αποκλειστικά.
8: Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.

0: Εντάξει, στην αρχή νομίζω ότι έλεγε Banca Franca. Δηλαδή Bank Afranca. Τίποτα, Φράγκο δεν υπάρχει. Bank Afranco. Bank πηγαίνει στην τράπεζα, όπως εξήγησε βέβαια και η πανέμορφη κοπέλα. Είναι μια δικιά της λέξη που σημαίνει πολλά πράγματα θετικά. Πολύ ωραία, έχουμε το χαρί να τα απολαύσει και μία ώρα από τη Θεσσαλονίκη θα πάρουμε το αυτοκινητάκι, θα περάσουμε τα σύνορα. Τσουπ! Στη Σόφη, άντε μία μισή ώρα. Παναγί, θα πάμε αύριο.
1: Πάμε.
0: Θα πάμε του χρόνου.
1: Πάμε.
0: Θέλω να πάμε.
1: Πάμε.
0: Με το αυτοκίνητο.
1: Θα πάμε το αεροπλάνο, ρε Γρηγόρη.
0: Ρε τρελό, σε Θεσσαλονίκη σου λέω μία μισή ώρα να κάνουμε και βόλτα.
1: Έχει άλλες 6 ώρες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ρε, θα πάμε με το αεροπλάνο στη Θεσσαλονίκη.
1: Α, εντάξει.
0: Μετά είναι ωραία βόλτα, θα σε πάω να δει. Καταρχά θα πάμε να κάνουμε βόλτα. Είναι ωραία βόλτα, θα σε κάνω. Τι σε να είσαι καλή, να πάω χωρίς
1: να ξέρω
0: πάει,
1: θα με κάνεις βόλτα.
2: Πάει Βουλγαρία.
0: Βουλγαρία δεν έχω πάει ποτέ.
3: Ναι, θα κάνουν όμως ωραία βόλτα τα αγόρια.
0: Ναι, όχι θα κάνουμε, γιατί βάζετε, θα πάμε, θα μαζί τον παρέα.
1: Πάμε όλοι.
3: Εγώ δεν θα έρθω.
1: Έλα τώρα, δεν γίνεται.
3: Όχι παιδιά, δεν σας αφήσω να το απολαύσετε. Δεν σας αφήσω να το χαρείτε.
0: Να σας δεν πάμε για μπάτσελορ.
3: Δεν ξέρω, να σας αφήσω να το απολαύσετε.
0: Θα μας αφήσετε να το απολαύσουμε, Παναγία.
1: Εντάξει, τι να κάνεις.
2: Αν πάτε οι δυο σας να μην έρθω κι εγώ, δεν ξέρω πώς θέλετε λίγο χρόνο.
0: Δεν είπα να πάμε οι δυο μας, λέω να τον πάω γιατί δεν έχει πάει ποτέ προς τα πάνω. Δεν έχει γυρίσει στην Βόρεια Ελλάδα. Αφού δεν έχεις πάει ούτε στην Βουλγαρία. Να τον γυρίσω και στη Βόρεια Ελλάδα να το πάω.
2: Αυτό θα πάτε με το αεροπλάνο.
0: Με Θεσσαλονίκη πάμε να το πάμε. Μετά πάω το αυτοκίνητο.
1: Μα έλα, μας έχετε εκνευρίσει τώρα. Άμα θέλετε Ελλάδα, μα θέλετε Βάιντε.
0: Σωστά.
3: Καλά σου λέει ρε καλούδι.
0: Του χρόνου θα πάμε Eurovision εμείς. Να το ξέρετε.
2: Να σας δω μεσημεάκι.
0: Όχι, όχι σοβαρά μπροστά. Και εγώ θα είμαι μεσημεάκι, ναι. Ναι. Και τι σημεάκι θα έχω για να τρελαθείς. Του σφαίρα.
2: Αυτό ωραίο.
0: Σ' άρεσε.
2: Ωραίο μ' ακούσε.
0: Ναι, ναι, για να δεις εκεί. Σφαίρα εγώ. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε ένα beat the bomb και δώσουμε λεφτά σήμερα. Να πούμε και μια Σένεκα. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Σένεκα. Καλημέρα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα. Και στην Πάτρα η Σένεκα. Που... Άστο λίγο από κάτω έτσι να παίζει λίγο, φίλε. Το μου δόμα είναι αυτό. Μετά. Λοιπόν, καλημέρα, λοιπόν, κάτω εκεί, παιδιά παντού. Η Σένεκα που σας περιμένει να ελέγξει, να δείτε, να πάρετε μια απόφαση για το τριχωτό της κεφαλής σας. Εντυπωσιακό, γιατί πλέον κάνουμε ανταμόσχευση και στα μούσια. Και στα φρύδια των γυναικών.
1: Είναι μουσια, γένια.
0: Στα
1: λέω.
0: Γένια, μωρέ, εντάξει. Το ζήτημα είναι βοηθάνε πάρα πολύ κόσμο. Μπράβο στη Σένεκα. Έχει καταρρύψει κάθε μύθο, κάθε τι αρνητικό που υπήρχε. Το έχει πλέον βάλει κάτω και το έχει πατήσει. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ. Ειδικοί άνθρωποι, γιατροί, χειρουργοί, είναι αυτοί που κάνουν τις μεταμοσχεύσεις. Θα ξετρελαθείτε. Κάντε μια επίσκεψη πραγματικά ή στην Αθήνα ή στην Πάτρα ή Θεσσαλονίκη, Καλαμάτα και θα καταλάβετε τι σημαίνει Σένεκα. 69-36-10-10-22 είναι βέβαια μια θεραπεία που κάναμε, αλλά θέλω να ρωτήσω αν θα την έχουμε αυτό το μήνα. Οπότε προς τη μην δεν λέω τίποτα.
3: Λοιπόν, το 2012 κάπου στην Ορεστιάδα λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα, παιδιά, με στέβια, χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Δεν τα έχει όλα αυτά και γίνεται χαμός. Η ελληνική green κόλλα γίνεται viral, ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και 14 χρόνια μετά, έτσι, δεν είναι ένα και δύο, είναι 14 χρόνια μετά, η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Και κόλλα, και κόλλα χωρίς καφεΐνη, και πορτοκαλάδα, και λεμονάδα, και βυσσινάδα, και γκαζόζα, και μοχίτο, και pink grapefruit, ρόδι ginger lime, passion fruit, τα πάντα έχει βγάλει, σόδα, green tonic, τα πάντα. Ξεκόλλα λοιπόν, η green δεν είναι μόνο κόλλα, είναι green με αλήθειες και φυσαλίδες.
1: Η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική αφορμή για ανανέωση ακόμα και στην καρνταρόμπα. Τώρα μπορείς να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day στην ενότητα The My Rewards Coupons και βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, τεχνολογία και πολλά πολλά ακόμα. Τι περιμένεις, The My Rewards Coupons.
0: Λοιπόν, πάμε παρακαλώ να παίξουμε ένα beat the bomb. Πας και πάρει κάποιος λεφτά σε αυτό το παιχνίδι πια. Σε αυτό το μήνα μάλλον, γιατί στο παιχνίδι έχουν πάρει πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά έχουμε δώσει. Αυτός ο μήνας όμως τίποτα.
4: Σήμα.
0: Και
5: εκεί. Yeah, yeah.
6: Εκεί είναι.
4: Εδώ είναι το beat the bomb.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
0: Λοιπόν, 2-11-7-0-0-7-9-31 και ανοίγω το τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου φίλε μου, τι γίνεται?
4: Καλά εσείς?
0: Το όνομά σου?
4: Σάκης.
0: Σάκης.
4: Σάκης.
0: Αυτό το όνομα έτσι πάει. Δεν έχει γέλιο. Σάκη, πού τηλεφωνείς?
4: Από Καλυθέα.
0: Από Καλυθέα. Τα νταούλια αυτά τα βάζεις λίγο πιο χαμηλά, δεν έχω μαζί μου πάρει τα αυτιά. Από Καλυθέα. Σάκη, έχουμε ξαναπαίξει μαζί?
4: Δεν έχουμε ξαναπαίξει.
0: Α, οπότε δεν έχεις πάρει λεφτά ποτέ. Πρώτη φορά, μπράβο ρε Σάκη. Πόσο χρόνο είσαι, γιατί κάνουμε ένα τεστ εδώ?
4: 41.
0: Καταπληκτική ηλικία λοιπόν. 25-55 εδώ, 25-45. Σαρώνι, χτυπάει! Κόκκινο! Τα ακούς, Νίκο?
2: Ναι,
0: Σάκη, καλά. Πρέπει να σταματήσεις τη βόμβα πριν σκάσει, έτσι.
4: Μάλιστα.
0: Το έχεις ακούσει το παιχνίδι?
4: Το έχω ακούσει.
0: Σε δύο, σε τρία, σε ένα.
2: Μπείτε μπομ, παίζουμε.
0: Μπράβο, Παναγία.
7: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
5: 1 ευρώ. 10. 12. 23 ευρώ. 28. 63 ευρώ. 68. 70. 75 ευρώ. 79. 80.
0: Στοπ, λέει
1: στοπ ο φίλος. Στα 80 ευρώ.
0: Δεν το περιμένω, Νίκο. Περίμενα ότι θα το πας.
1: Ναι, μέχρι... και εγώ πίστευα ότι θα τα αφήσεις.
0: Έπρεπε, αυτό έκανε παλαμά και βαρούσε.
1: Αλλά κοκοκό!
0: Για να δούμε πού θα έσκαγε.
3: Πολύ δυνατό ο Σάκη.
1: Ρε Σάκα, ρε, τι μαντεψιά έκανε να πούμε.
0: Ρε φίλε, είναι δυνατόν, ρε φίλε. Πώς το έκανε αυτό, με τρελαίνει αυτό όταν γίνεται. Με τρελαίνει, σου λέω. Λοιπόν, παίρνει την Παναγή, μίλα Παναγή. Εύχομαι, έλα Παναγή, τα λεφτά σου θα μπουν στην τράπεζα. Κοίτα να τα φας προσεκτικά και να τα κάνει πάνω από 5-6 χρόνια να τα φας τα 80 ευρώ.
4: Έτσι. Να είστε καλά, παιδιά, ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Σάκη, γεια σου, μιλά με Παναγή. Και αυτό είναι το τραγούδι, κυρίες και κύριοι, της Μολδαβίας, που εγώ τρελάθηκα όταν το πρώτο άκουσα. Αν αυτό το ήταν και στα αγγλικά, πιστεύω θα ήταν τελείως διαφορετικά. Λοιπόν, ας το καμπίνω στο τρίο και το βάλουμε λίγο να μπει ξανά από την αρχή. Καταπληκτική δουλειά έκαναν τα παιδιά, πάρα πολύ ωραία και ο τύπος. Ήταν στη γλώσσα τους. Αυτό λίγο δεν βοήθησε. Βέβαια, μπράβο τους που το ήταν στη γλώσσα τους και δεν το είπαν στα αγγλικά. Αλλά αν αυτό ήταν αγγλικό τραγούδι, θα είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Εδώ έκανε και έτσι, χωρίς να μιλάει αγγλικά.
2: Τι έκανε, τι θέση βγήκε δηλαδή.
0: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει τη θέση. Δεν το περιμένα να
2: πέρασε. Πέρασε. Τι έκανε.
0: Δεν περιμένα, μου γουστάρισε πολύ ο κόσμος μέσα το στάδιο.
2: Εκεί πέρα.
0: Όχι, δεν είναι έτσι. Κάποια είναι φανταστικά. Αυτό το τραγούδι λέει θα μείνει και θα χορεύεται. Παρακαλώ.

0: ωραίο τραγούδι, ωραίο τραγούδι.
1: Ναι, μαγικό.
0: Δεν σας αρέσει,
1: όχι.
0: Δεν σας αρέσει, όχι, ούτε σένα.
1: Τίποτα.
0: Όχι,
2: δεν μ' αρέσει, το θεωρώ και χάλια.
1: Ναι, είναι από τα άθλια, ό,τι πιο άθλιο έχω ακούσει.
2: Και εγώ, τις τελευταίες ίσως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να μου μια καλημέρα, παιδιά, στα καταστήματα Μάτι Μάτι, καταστήματα που υπάρχουν σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλη ποικιλία σε γελία ηλίου, αλλά και Οράσιος παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, με έχω μπερδευτεί από τα μολδοβικά, από τα βουλγαρικά. Τι να κάνω. 200 γλώσσες έχουμε βάλει.
1: Νομίζω τι μιλάει τη γλώσσα.
0: Λοιπόν, αποκλειστικά brands όπως τα Look, τα Elgio, τα Marabou και φυσικά τα Μάτι Μάτι. Με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ παρακαλώ. Και σκελετή οράσεως μόνο από τα παραπάνω brands στα 40 ευρώ. Θα κάνουμε κλήρωση την Παρασκευή 69-36-10-10-22 για να κερδίσει ένα ζευγάρι ηλίου, μια νικήτρια, ένας νικητής. Έρχεται καλοκαιράκι, τα γυαλιά πάντα είναι χρήσιμα. Το Μάτι Μάτι το ξέρετε, τα Μάτι Μάτι τα Μάτι Μάτι τα ξέρετε. Ξέρετε τι υπέροχα μαγαζιά είναι και τι ωραία γυαλιά που έχουν. 69-36-10-10-22, στείλτε το ονοματεπώνυμο και Μάτι Μάτι, Μάτι να μην σας πιάσει.
3: Λοιπόν, πλησιάζουν οι διακοπές και κάθε χρόνο ολόκληρη μετακόμιση, ρούχα, τσάντες, φορτιστές και φυσικά νερό, ζαγόρι. Γιατί έτσι έχουμε μάθει, αυτό επιλέγουμε εδώ, αυτό θέλουμε και μαζί μας όπου πάμε. Βέβαια, εντάξει, δεν θα αγχωθούμε κιόλας, παντού έχει ζαγόρι. Το νερό του τόπου μας ταξιδεύει πάντα μαζί μας.
2: Να πω κι εγώ.
0: Όχι.
2: Έλα, γιατί έχω και ένα ωραίο χαλί που με ανεβάζει. Μ' αρέσει.
0: Βάλουμε σε λίγο. Παναγεί σε λίγο. Υπομονή, φίλε μου. Υπομονή.
2: Δεν έχω υπομονή. Θα το κρεμίσω όλο.
0: Τι έκανα. Έπεσε το ψωμί μου, ρε. Ρε, μου κάνεις κακό στο ψωμί μου, ρε. Σφαίρα Voice. Ξέρετε τι σκέφτεσαι ο νόμος των 5 δευτερολέπτων.
1: Τι, όχι, ναι,
0: ότι αν πέσει κάτι κάτω, έχεις 5 δευτερόλεπτα να το πάρεις πριν μπουν οι μικρόβια.
2: Ισχύει, πιστεύεις.
0: Μικρόβια, δηλαδή, έχω μιλάω.
2: Ποια γλώσσα μιλάει, βουλγαρικά,
0: μολδαβικά, μικρόβια. Μικρόβια.
1: Μπούρδες είναι αυτά.
0: Γιατί Νίκο είναι μπούρδες, αφού το λέει ο κανένα.
1: Ποιο το λέει,
0: ποιο το λέει.
1: Ποιο το λέει αυτά.
0: Ο νόμος.
1: Ποιο νόμος, ποιο νόμος, πού το γράφει, δείξτε μου, πού το γράφει.
3: Έλα, μωρέ, γεμίστε και κανένα αντίσωμα, δεν θα πάθετε τίποτα. Ξεκινάω εγώ.
2: Λάλα το μανάρι.
3: Καλησπέρα λοιπόν, καλημέρα. Θα πω εγώ, ονομάζομαι Τα Σιόλα Γεωργία και θα σας προωθήσω το πρώτο μου σίγγλ για το διαγωνισμό που τρέχετε. Είναι ένα λαϊκό κομμάτι που θίγει το μονοπλευρό έρωτα και ότι μόνο ένας δίνει σε μια σχέση, σε μια αξιοπρέπεια πάντα και ο τροχός γυρίζει. Γνήσιο λαϊκό κομμάτι που σου δίνει άλλες εποχές, επηρεασμένο από τα ακούσματά μου. Στυλ Καζαντζίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου, Διονυσίου κτλ. Λοιπόν, είναι η Γεωργία Τα Σιόλα. Η καταγωγή είναι από Βρωμάχους Αριδαίας και τόπος διαμονής στη Θεσσαλονίκη. Είναι 28 ετών και το επάγγελμά της είναι μαγείρισα. Μ' αρέσει πάρα πολύ που μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Τον τίτλο δεν έχω όμως, Καλούδη.
1: Πώς τη λένε την κοπέλα?
3: Τα Σιόλα Γεωργία.
1: Μείνε εκεί. Θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
3: Θα δώσουμε εμείς ένα τίτλο.
1: Δεν γράφει στο αρχείο.
3: Δεν το γράφει. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι που θίγει, λέει, το μονόπλευρο έρωτα. Μονόπλευρο έρωτα θα το πω εγώ. Πάμε. Σφαίρα Voice.

0: τραγούδι λαϊκό.
1: Επηρεασμένο από Καζατζίδη, Πίτσα Παπαδοπούλου.
2: Έλα, σταμάτα, είναι και,
1: και Διονυσίου. Αυτό γράφει το κορίτσι.
0: Τι φωνάζεις, τι λέει, τι βλακίες.
1: Τι είναι αυτά που λες.
0: Τι εννοείς τώρα.
3: Θα συγκρίνουμε την Πίτσα Παπαδοπούλη και τον Διονυσίου.
1: Το επηρεασμένο είναι.
0: Σταμάτα να λες βλακίες, επηρεασμένο λέει η κοπέλα.
3: Δεν έχει καμία σχέση με Παπαδοπούλου και Διονυσίου.
0: Επηρεασμένη είναι η κοπέλα.
1: Αϊ, τώρα Θεοφάνου στην πρωινή ζώνη.
3: Καλά, παιδιά, συγγνώμη, κάνω λάθος.
0: Κάνεις λάθος, βεβαίως. Είπε το επηρεασμένη. Η κοπέλα.
3: Το συγγνώμη.
1: Παιδιά, είναι η άποψή του.
3: Εμένα δεν μου θύμισε κάτι.
1: Παναγί.
0: Δεν μου θύμισε κάτι, λέω.
3: Όχι.
0: Μα δεν είπε κοπέλα ότι είπα.
1: Να το ξαναβάλουμε να τα ακούσει, μπα και σου θυμίσει.
0: Λοιπόν, το μόνο που βρίσκω εγώ στην κυρία είναι λίγο αργό. Δηλαδή είναι σε πηγαίνει λίγο.
3: Εντάξει, είναι ο ρυθμός.
1: Είναι, αλλά είναι επηρεασμό. Είναι επηρεασμένη από καλλιτέχνε που έχουν έτσι μια βαριά λαϊκή χρειά.
0: Δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου. Ο Γιώργος έχει φυγεί. Ο Γιώργος δεν έχουμε σχολιάσει καθόλου το κόμμα τη κυρία Καριστιανού που βγήκε εκεί στο Λίμπιον το θέατρο στη Θεσσαλονίκη με το Περιστέρι και λέει 5-20
3: μέρε.
0: AI, ναι.
3: Μου
0: κάνει εντύπωση για ποιο λόγο πήγε στο Ολύμπιον μπροστά. Τι θέλει να πει Ολύμπιον, θέλει να πει δηλαδή ότι θα φτάσει μέχρι την κορυφή του Ολύμπου. Δηλαδή μου κάνει εντύπωση που έβαλε το όνομα του ξενοδοχείου.
3: Ξενοδοχείο είναι.
0: Ξενοδοχείο το Ολύμπιον, βέβαια. Τα παλιότερα ξενοδοχεία.
3: Μήπως είναι χορηγικό.
0: Και πολύ ωραίο ξενοδοχείο. Χορηγικό, τι είναι χορηγικό. Τι είναι χορηγικό.
3: Είναι διαφημιστικό το ξενοδοχείο.
0: Δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση που πιο πολύ το μάτι σου πάει στο Ολύμπιον παρά στο Περιστέρι. Δηλαδή, όταν κάνεις ένα τρέιλερ για ένα καινούριο κόμμα, προσπαθείς να πάει το μυαλό σου και το Λίμπιον το βλέπει συνέχεια. Δεν έχω καταλάβει γιατί το έχει κάνει.
3: Κάποιος λόγος θα υπάρχει σίγουρα.
0: Θα υπάρχει ή απλά τη βάλανε εκεί τη γυναίκα και στήθηκε για να.
3: Δεν νομίζω να μην το είδανε μετά ότι κάνει μπαμ το Λίμπιον.
0: Και ο Τσίπρας αποκάλυψε ότι θα ανακοινώσει 26 Μαΐου, 5 μέρες μετά θα ανακοινώσει το νέο κόμμα, με άρωμα ποδοσφαίρου λέει. Με άρωμα ποδοσφαίρου.
3: Ανέβασε νομίζω δύο με τις φανέλες, έτσι δεν το.
0: Της Εθνικής Ελλάδος, μπλε άσπρο. Νομίζω ένας παμπάς και ένας γιος.
3: Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία, ενδιαφέρουσα πολιτική μάχη θα έχει φέτος. Πραγματικά πιστεύω ότι θα είναι οι εκλογές που θα έχουν τρελή κατάσταση, τρελό χάζι. Δεν θα το πιστεύουν τα κόμματα από πού θα τους έρθει. Όλα. Θα εμφανίζεται Τσίπρας με από εδώ, κανείς δεν θα ξέρει την αλήθεια. Αυτό που θα γίνει το βράδυ των εκλογών αυτών, όποτε γίνουν, θυμηθείτε μου ότι θα είναι από τις πιο ενδιαφέρουσες βραδιές που έχουμε ζήσει. Λοιπόν, από μια καλή μέρα και στο M4 Design με τις 8.500 με αυτό το απίθανο δώρο που θα κληρώσουμε 3 Ιουλίου πριν φύγουμε από την Αθήνα και σας αποχαιρετήσουμε για καλοκαίρι, αφού ουσιαστικά θα πάμε στη Ρόδο για το φινάλε της ιστορίας. Πραγματικά η M4 Design είναι αυτή η εταιρεία φοβερή και τρομερή που ουσιαστικά δεν έχει showroom, τα πάντα τα φτιάχνει ανάλογα με ό,τι τους πείτε, δείξτε τους φωτογραφία, βίντεο, τηλεόραση, κινηματογραφική ταινία, ντοκιμαντέρ, κάνουν από μια καρέκλα μέχρι ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και για επαγγελματικούς χώρους και για προσωπικούς χώρους και για όλα τα βαλάντια. Είναι handmade, είναι, αλλά για όλα τα βαλάντια. Ό,τι χρήματα έχετε, πραγματικά θα μπορέσουν τα παιδιά να βρουν κάτι να σας εξυπηρετήσουν. www.effortdesign.com ή παπάκι F κάτω παύλα 4 κάτω παύλα design 6936 10 10 22. Γράψτε F και ονοματεπώνυμο για την κλήρωση των 8.500 ευρώ με αυτόν τον καναπέ, τον απίστευτο με coffee table.
1: Για την απόλυτη αντιλιακή προστασία σας στις πιο ευαίσθητες περιοχές του σώματός σας, επιλέξτε Luxurious Anchor Stick με δίκτυο προστασίας 50+. Ένα αντιλιακό stick πολύ υψηλής προστασίας, ιδανικό για μικρές ζώνες όπως η μύτη, τα χείλη, τα αυτιά και οι ουλές. Πολύ καίγεστε στα αυτιά, γιατί πολλές φορές το καπέλο που φοράτε δεν φτάνει εκεί. Λοιπόν, με μήλη παρή υφή και αόρατο φινίρισμα, προσφέρει αποτελεσματική στοχευμένη προστασία που διαρκεί ακόμη και μέσα στο νερό. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και τα e-pharmacies. Luxurious Anchor Stick με δίκτυο προστασίας 50+.
3: Οι μικρές ατυχίες της καθημερινότητας, όπως ένας λεκές από καφέ πάνω στα ρούχα, μπορούν να συμβούν ανά πάσα στιγμή, ακόμη και μέσα στη βιασύνη της ημέρας ή σε μια στιγμή απόλαυσης. Για τέτοιες περιπτώσεις, η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One. Το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ είναι 2 φορές μεγαλύτερο και διαθέτει 3 ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων και οσμών, ενώ παράλληλα επαναφέρουν τα λευκά και τη λάμψη στα χρωματιστά ρούχα. Μια ολοκληρωμένη λύση για καθαριότητα και φροντίδα των αγαπημένων ρούχων και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι που ακούτε του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel.
0: Λοιπόν, θέλω να παίξω και ένα χιλιάρι στο
1: μετά τον

0: Μπράβο, μπράβο, Ταριέλ. Μπράβο, μπράβο.
1: Είναι παρά 25, τώρα θα παίξουμε.
0: Θέλω να παίξω ένα φάκελο να δώσω ένα χιλιάρικο. Πιστεύω ότι τώρα θα το δώσω.
1: Τι σα πειράζει,
2: γίνεται να το αποφύγουμε.
0: Όχι. Παρακαλώ.
1: Καλώ είναι και τρελό. Δεν έχω να το δώσει έτσι.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
3: Ούτω, πούτω, το φάκελάκι.
4: Τα φάκελα.
0: Σας παρακαλώ, κυρία μου, μια γυναίκα σήμερα δεν έχουμε ακούσει. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Τι γίνεται σήμερα, καψιμή FM, κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε. Τι κάνετε, το όνομά σας?
5: Γιάννης.
0: Έλα, Γιάννα, ρε, μου, από πού τηλεφωνείς?
5: Από Καβάλα.
0: Όχι, ρε φίλε, τι καιρό κάνει πάνω?
5: Μια χαρά, λιακάδα έχουμε.
0: Αλήθεια, μπράβο, ρε Γιάννα, μπράβο, ρε αγόρι μου. Πού είσαι τώρα?
5: Σπίτι είμαι.
0: Εντάξει, δεν είναι, ναι, φίλε, θέλω να πω, δηλαδή, πήγες για δουλειά?
5: Όχι, όχι, δεν θα. Βραδινό
0: σήμερα. Α, τέλεια, πολύ ωραία. Λοιπόν, Γιάννη, άκουσε με τώρα να σου πω. Εδώ έχω 9 φάκελους από το 0 μέχρι το 8. Διαλέγεις 3, βγάζεις άθροι με 7, παίρνεις 1000 ευρώ και τελειώσαμε. Στόχος, δρός με βούλες. Οξογίνος, λουλούδια και ραβνός με μουστάκι, με σουβλάκι και μία γελάδα.
1: Μία γελάδα?
0: Δεν μιλάω μολδαβικά σήμερα.
1: Πραγματικά.
5: Κάτι, θα πούμε την αγελάδα.
0: Αγελάδα.
5: Βούλες. Και ούφο.
0: Και ούφο, 1000 ευρώ κυρίες και κύριοι. Θα τα πάρει ο Γιάννης από την Καβάλα. Ανοίγω την αγελάδα μπροστά στην κάμερα στο Instagram του Σφαίρα και έχει τον αριθμό 1. Τι ψάχνουμε, Παναγή? Ψάχνουμε πολλά.
1: Ψάχνουμε, έχουμε πολλού συνδυασμού τώρα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και ανοίγω το ούφο και έχει τον αριθμό 4.
1: 4 και 3.
0: 4 και 1.
1: 4 και 1, 5.
0: Άρα θέλουμε 2.
1: 2, μόνο το διάρρη.
0: Είναι στη βούλα μέσα το 2. Αν είναι Γιάννη το 2 μέσα στο φάκελο με τη βούλα, πήρες 1000 ευρώ σε 15 δευτερόλεπτα.
5: Για να δούμε.
0: Και μέσα στη βούλα είναι ο αριθμός 7, ρε φίλε.
6: Άστα να πάνε. Δείξε μας που είναι το 2.
0: Δεν σου δείχνω τίποτα. Μόνο μου πει ο Γιάννης τι άλλο φάκελο θα. Πες μου, Γιάννη.
5: Το σουβλάκι.
0: Το σουβλάκι. Και το σουβλάκι μέσα, όχι. Είχε το 6. Το δείχνω και αυτό στην κάμερα. Το 2 έτσι για την ιστορία ήταν. Το 2 ήταν έτσι να το πω. Μήπως και κάποιος κάνει και αυτό. Το 2 ήταν στον κεραυνό, ρε φίλε. Αν αντί για βούλα έλεγε κεραυνό, θα τα έχει πάρει. Γεια σου, Γιάννη, γεια σου, Καβάλα!
5: Γεια σα, γεια σα, γεια σα, καλή συνέχεια.
7: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο.
8: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
11: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
12: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
2: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνική Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
14: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
15: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθινο. Συντονίσου. ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7.
16: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
18: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
19: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
20: Ο ΠΑΟΚ έβαλε τα χέρια του και έβγαλε τα, χέρια του στα μάτια, έβγαλε τα χέρια του στα μάτια του και έβγαλε.
21: Πρωινό Σφαίρα.

0: Μάλιστα, κάπως έτσι φτάσαμε στα 14 λεπτά πριν από τις 10. Ευχόμαστε να έχετε μια πραγματικά πάρα πολύ όμορφη μέρα. Κοιτάμε διάφορα πράγματα. Παναγή, μπορείς να πεις τι τρέχει αυτή τη στιγμή στο διαδίκτυο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Α, να τη Ντάρα που μπήκε μέσα στο αεροπλάνο. Την Ντάρα για να πάει στη Βουλγαρία. Η Βουλγαρία, δες τι γινόταν στη Σόφια. Χαμός, Eurovision. 80, πόσο, δεν μάθαμε ποτέ πόσο εκατομμύρια πραγματικά την είδανε.
1: Άμα διάβαζες τις ειδήσεις το πρωί θα το μάθαινες.
0: Εγγραφέ ακριβώς. Άσε τι έφτασε η τηλεθέα στην Ελλάδα. Πόσα εκατομμύρια τηλεθέτες.
1: Παγκοσμίως.
0: Παγκοσμίως. Ναι. Ευρώπη και παγκοσμίως.
1: Δεν ξέρω.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο στατιστικό. Πώς ήταν το Eurovision.
2: Και ποια χώρα είναι η Eurovision λάτρης, πώς να το πω.
0: Eurovision.
2: Ναι, δηλαδή πόσο τη εκατό βλέπω εδώ, κόσμο.
0: Η υποδοχή που έχουν στη Βουλγαρία, παιδιά. Τραλαθήκαν οι άνθρωποι. Καλά κάνανε.
2: Καλά η Βουλγαρία είναι στην Ευρώπη.
0: Ναι.
2: Μπήκε.
0: Νομίζω ότι και Ευρώπη.
2: Αυτό είναι,
0: νομίζω ότι έχει και ευρώ. Ναι,
2: το νόμισμα. Το...
0: Παναγιώτη, πόσο εκατομμύρια πιστεύεις ότι είναι η Βουλγαρία?
1: Παναγιώτη.
0: Παναγιώτη, ναι.
1: Πού δεν είναι Παναγιώτη? Παναγιώτη.
0: Πόσο εκατομμύρια πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Δεν το έχω δει. Προσπαθώ τώρα να θυμηθώ. Σε ακούω. Πόσο πιστεύεις ότι έχει?
1: Πιο μικρή από την Ελλάδα.
0: Σε ρωτάω, Παναγί μου.
1: Όχι, εννοώ γεωγραφικά.
2: Ξέρετε, η Αυστραλία που δεν είναι στην Ευρώπη, γιατί λέγεται είναι στην Ευρώπη?
3: Γιατί, παιδιά, είναι οι χώρες που είναι στην EBU, που έχουν την EBU.
0: Είναι μόνη της αυτή εκεί πέρα, μια ολόκληρη Ήπειρος
2: χώρα.
0: Τι είναι EBU?
1: Ξέρετε όμως ότι αν κερδίσει ποτέ η Αυστραλία στη Eurovision.
0: Ναι.
2: Δεν μου απαντήσατε τι είναι το EBU.
3: Θα σου πω.
1: Μιλάω, ρε μα, μιλάω.
2: Δεν μίλαγα εγώ προηγουμένως, ρώτησα τι είναι το EBU.
3: Ένα δίκτυο είναι.
2: Πριν το έκανα πριν.
0: Όχι εταιρεία.
3: Είναι δίκτυο, παιδιά. Μισό λεπτό να σας πω ακριβώς.
0: Όπως λέμε FIFA στο ποδόσφαιρο.
3: Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση.
1: Το ξέρετε ότι.
3: European Broadcasting Union.
1: Αν όμως κερδίσει ποτέ η Αυστραλία. Ναι, αλλά δεν με έχετε επιδείξει.
0: Μακάρι θα ήταν αλλιώς τα πράγματα στη ζωή σου.
2: Για σένα δηλαδή.
0: Για σένα το κάνουμε.
1: Να πω τώρα.
0: Συγγνώμη λίγο να το πω αυτό. Ότι επειδή είναι μόνη χώρα. Ήπειρος, ναι. Η Αυστραλία.
2: Ναι.
0: Τι να κάνει μόνη της.
2: Να πάει με την Αμερική.
0: Δεν πήγε, ήρθε με την Ελλάδα. Τι να κάνουμε τώρα.
2: Την Ευρώπη.
0: Με την Ευρώπη και λέω.
3: Η Αυστραλία ανήκει στην EBU, γι' αυτό μπορούσε και μπήκε.
1: Παιδιά, να σας πω τώρα.
3: Αν γίνει ο διαγωνισμός. Αν κερδίσουν οι Αυστραλοί, δεν θα γίνει στην Αυστραλία ο διαγωνισμός.
2: Πού θα γίνει.
3: Θα επιλέξουν οι Αυστραλοί σε ποια χώρα θα το κάνουν.
0: Λοιπόν, περίπου 3 εκατομμύρια. Τώρα θα το ρωτήσω. Αλλά περίπου 3 εκατομμύρια έχει η Αυστραλία, θυμάμαι. Η Αυστραλία, λέει η Βουλγαρία. Για να ρωτήσω λίγο εδώ.
2: Παναγή, τι
0: πληθυσμό έχει η Βουλγαρία? Έχει η Βουλγαρία και
1: έχει
0: η Βουλγαρία.
1: 4 εκατομμύρια.
0: Ποιο? Όχι, ο πληθυσμός της Βουλγαρίας υπολογίζεται σήμερα ότι είναι περίπου 6,7 εκατομμύρια.
1: Κοντά έπεσε.
2: Σαν την Αθήνα.
0: Σαν την Αθήνα. Κάπου εκεί λιγότερο.
2: Ένα εκατομμύριο 6, παραπάνω, έτσι. Ανάμιση.
0: Των 7 εκατομμύριων κατοίκων, αυτό ο πληθυσμός είναι περίπου 6,5 εκατομμύρια. Ο πληθυσμός της Βουλγαρίας συρρυκνώθηκε κατά 30%. Τώρα ξέρεις κάτι, στεναχωριέμαι. Γιατί επειδή είναι γείτονες και ήδη θα πρέπει να ξέρουμε περισσότερα πράγματα για τους γείτονες, αλλά. Η Αλβανία πόσο κατοίκους έχει?
2: Πόσο έχει, Παναγή?
3: Αμάφερε γρήγορα, τώρα καθόμαστε να ρωτάμε.
0: Βεβαίως είναι ωραία πράγματα γεωγραφικά αυτά. Είναι εκατομμυριούχος, γιατί δεν κατάλαβα.
3: Έχεις εδώ δεν είναι ο εκατομμυριούχος.
0: Τι πληθυσμό έχει η Αλβανία?
2: Ποιον ρωτάς εσύ γρήγορα κάθε φορά?
1: 2 εκατομμύρια λέει.
0: 2,5 εκατομμύρια. Mm. Ο πληθυσμός της Αλβανίας εκτιμάται στα 2,5 εκατομμύρια.
2: Ποιον ρωτάς εσύ?
0: 2,4. Ποιον ρωτάω εδώ στο.
3: Στο Ζαμίρ.
0: Τα Σκόπια πόσο έχουν?
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη τώρα, κούρασε.
0: Τι πληθυσμό έχουν τα Σκόπια?
2: Ποιον ρωτάς?
1: Το AI ρε Νίκο, ποιον ρωτάς?
2: Ότι ο Γρηγόρη ξέρει από AI.
0: Δεν έχω AI μωρέ, αυτό του Σαφάρι ρωτάω.
2: Το Σαφάρι ρωτάω.
0: Λοιπόν, ο πληθυσμός. Ο πληθυσμός των Σκοπίων ανέρχεται σε περίπου 625.000 κατοίκους.
3: Μόνο. Όχι καλέ.
0: Ναι, τι όχι καλέ.
3: Ο πληθυσμός είναι 1.805.000.
0: Ο πληθυσμός της πόλης ανέρχεται. Α, της πόλης. Μάλιστα. Εμείς θεωρούμε και τη χώρα. Μην το συζητήσουμε τώρα αυτό, γιατί. Άντε.
2: Εσύ το άνοιξε το θέμα με
0: δεν άνοιξε
2: καθόλου
0: τώρα. Το
2: θέμα. Τι
0: λοιπόν,
2: το
0: πόσο πληθυσμό έχει η Τουρκία? Να πάρουμε λίγο του συμβούλου.
1: Τουρκία είναι πολύ.
2: Όχι, 80 εκατομμύρια κάπου.
0: 80 λέτε.
2: Ναι,
0: τι πληθυσμό πολύ, έχει η Τουρκία?
2: Πολύ πράγμα.
1: Όχι 80, ρε.
2: 80. 80
0: η Τουρκία έχει 85 εκατομμύρια.
2: Φάτινα. Το είχα ψάξει και εγώ.
3: Α, παραπάνω βγάζει εμένα.
0: 87,9. Εντάξει. 87 εκατομμύρια. Περίπου φαντάζομαι 90 εκατομμύρια.
2: Πάρα πολύ, ναι. Αυτό είναι μεγάλη έκταση.
0: 90 εκατομμύρια.
2: Ναι, τι.
0: Πολύ μεγάλη.
1: Το χρειαζόμαστε και για άλλο.
0: Βεβαίω, να μάθει να ξεστραβωθεί είναι ωραίο πράγμα γεωγραφία.
2: Πόσο έχει η Γαλλία?
0: Τη Γαλλία έχει περίπου 80. Τη συγχαίρει τη γεωγραφία. Μα είσαι τόσο Μόσκο είσαι. Τόσο Μόσκο. Υπάρχει ωραίο πράγμα τη γεωγραφία σε αυτόν τον πλανήτη.
2: Νομίζω καμιά 50 ρε.
0: Ποιο? Η Γαλλία. Μα είσαι στα καλά σα. Τι είναι αυτά που λέτε? Τι πληθυσμό έχει η Γαλλία?
3: 66.700.
2: Ποιο?
3: Η Γαλλία.
2: Είναι το
0: σωστό. 68 εκατομμύρια.
2: 50 εκατομμύρια.
0: 68 εκατομμύρια.
3: Γιατί έβγαλες μια Ελλάδα έξω.
0: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί οι Ευρωπαίοι την Τουρκία την έχουν στα όπα-όπα. Μεγάλη εμπορική αγορά.
2: Βέβαια, Γρηγόρη.
0: Εντάξει, σου λέει να τα πηγαίνουμε καλά. Βέβαια. Και αυτό μου στέλνει και ένας φίλος τώρα και 20 εκατομμύρια Τούρκοι είναι περίπου. 20 δεν ξέρω αν είναι.
3: Στη Γερμανία.
0: Στη Γερμανία είναι καμιά 5, 7, 8, 10 είναι καμιά πολύ μεγάλη.
3: Η Ιταλία δίπλα μας.
0: Η Ιταλία είναι και στα 5 εκατομμύρια.
3: 58.700.
0: 58. 58.
2: Δεν ξέρει τόσο γρήγορα όλα αυτά.
3: Είμαι γρήγορη.
0: 58.760 εκατομμύρια.
3: Ναι, με προτιμάτε.
0: Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, Παναγή? Κάτι να πούμε για τους διπλανούς μας, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό.
3: Πάμε τώρα να βγάλουμε τι προϊόντα βγάζει κάθε χώρα.
0: Η Αίγυπτος.
2: Η Αίγυπτος. Αυτό είναι ωραίο.
0: Η Αίγυπτος, πόσο πιστεύετε?
2: Η Αίγυπτος, Παναγή, πόσο πληθυσμό έχει η Αίγυπτος?
3: Α, το βρήκα.
0: Πόσο? Πόσο?
3: 115.100.
0: Τι 115.000?
3: 115 εκατομμύρια 100.
0: Πολύ κόσμο.
2: Πολύ.
0: Παναγία, 115 εκατομμύρια είναι η Αίγυπτος.
3: Το Κάιρο, παιδιά, έχει 22 εκατομμύρια κατοίκους.
0: Από τις μεγαλύτερες πόλεις. Παναγία.
3: Το 95% των κατοίκων είναι συγκεντρωμένο κατά
1: τα μήκος. Δεν ασχολούμαι μαζί σας. Γιατί ασχολείστε μαζί μου?
0: Άκουσε με λίγο. Θα σου δώσω αυτή τη στιγμή. Βγάζω από την τσέπη μου λεφτά και θα σου δώσω 100 ευρώ αν μου πει τι πληθυσμό έχει η Λιβύη. Όλα αυτά που τραβάμε με το λιβικό.
1: Τι απόκληση μπορώ να έχω?
0: Απόκληση 1 εκατομμύριο.
2: Δεν με νοιάζει ρε φλικά τα λεφτά σου.
1: Φάτα. Δεν θέλω να μου δίνει σημασία να ασχολείσαι μαζί μου, το καταλαβαίνεις?
3: Να σας πω.
1: 7 εκατομμύρια.
2: Έχουμε και τώρα. Και
3: 7,5.
1: Όντως.
0: Εντάξει, πλάκα κάνει.
3: Όχι, αλήθεια λέω.
0: Όχι, το ξέρω ότι έχει φτάσει.
1: Φέρε 100 ευρώ.
0: Θα τα δώσω.
1: Τώρα.
0: Τώρα δεν γίνεται. Δεν έχω τίποτα
2: πάνω. Να σου πω το στοιχηματάκι.
0: Εμείς στοιχηματάκι. Εσύ είπες ότι δεν απαντάω.
2: Εσύ τι είχαμε βάλει την Παρασκευή ένα στοίχημα?
0: Δεν θυμάμαι κάτι.
2: Γρηγόρη. 100 ευρώ στοίχημα.
0: Τι όμως.
2: Τι βάλαμε, έλαγε. Έλαγε.
0: Δεν θυμάμαι καθόλου.
1: Ναι, με τα 100 ευρώ που βάλαμε εμείς και θυμάμαι.
0: Να σου πω.
1: Γιατί άμα τα αφήσουμε πάμε να ξεχαστούμε πάλι.
0: Έχω ξεχάσει το στοίχημα.
3: Η Ελλάδα πόσο έχει, Παναγία?
0: 17 εκατομμύρια.
1: Πάντετε.
0: Είναι δυνατόν, φίλε.
1: Πραγματικά.
0: Πόσο κολόφαρδο παιδί είσαι. Τι τυχερό παιδί είναι αυτό.
2: Πολύ τυχερό. Πολύ.
1: Τι να πω, ρε παιδί. Ναι, τα 100 ευρώ όμως για τύχη.
0: Ρε φίλε, τόσο τυχερός δεν μπορώ να συμπληρώσω.
3: Αυτό δεν είναι γνώση, είναι τύχη.
0: Αυτό όλες οι πιθανότητες ήταν μαζί μου και έχασα. Μπαγκαράγκα δηλαδή. Είναι δυνατόν. Πω, θα τα δώσω, ρε φίλε. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε και το ψυγιάκι γεμάτο τυριά από τον απίθανο Βαλμά. Το καλάθι περιέχει φέτα, κοφινάκι, γραβιέρα και Λωτήρι Βαλμάς. Τα μηνύματά σας έρχονται από όλη την Ελλάδα. Σιγά σιγά φτάνει σε όλα τα ψυγεία, στα μεγάλα σούπερ μάρκετ, στα ελληνικά, στις αλυσίδες, σε τοπικές καταστάσεις. Και όλοι λέτε, Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε για αυτό που μας γνώρισες. Παιδιά, δεν σας το γνώρισα εγώ. Δεν είναι εγώ, απλά σας το μετέφερα ότι ήρθε εκεί παρακάτω. Στη Βόρεια Ελλάδα, 60 χρόνια Βαλμάς θεωρείται το νούμερο ένα τυρί. Λατρεύεται. Και επειδή ξέρετε ότι οι Βορειοελλαδίτες ξέρουμε να τρώμε, θέλουμε φέτα κανονική από γάλα. Δεν μπορώ να πω άλλα προς στιγμή, θα πω όμως. Από γάλα, αγελαδινό όπως είναι το Βαλμά. 70% από αγελαδινό λέω. 70% πρόβιο, 30% γίδινο. Και επίσης από το κοφινάκι που είναι το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Θέλουμε γάλα. Γάλα, υπάρχει λόγος που σας το τονίζω. Μην.
3: Αχ,
0: θα δαγκώσω το στόμα μου, θα δαγκώσω τη γλώσσα μου. Γάλα, ψάξτε να βρείτε αυτά που η χώρα αυτή αξίζει να έχει καλή φέτα. Φέτα! Πραγματική.
3: Λοιπόν.
0: Βαλμάς 69-36-10-10-22.
3: Για το δώρο μας που το όλοι το σας αρέσει και το θέλετε. Και τώρα κάτι καινούριο, Λουμίδης Παπαγάλος ελληνικός καφές με γεύσεις. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα. Ο φίλος μου Τάσος δοκίμασε τη γεύση βανίλια και έπαθε πλάκα. Λοιπόν, δεν ξέρω εσάς τι σας αρέσει περισσότερο. Πάντως και τα δύο είναι ξεχωριστά και εξαιρετικά και ό,τι πρέπει για να χαλαρώσουμε όταν πρέπει. Δύο τυχεροί λοιπόν κερδίζουν το νέο ελληνικό καφέ Λουμίδης Παπαγάλος κάθε εβδομάδα. Λουμίδης Παπαγάλος έκαστος με γεύση βανίλια και με γεύση φουντούκι με σοκολάτα για ένα χρόνο. Λοιπόν, οπότε στέλνετε μήνυμα τώρα στο 1969 γράφοντας σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει το δώρο και ενώ το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου, MediaTel, χρέος 0,34 το SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει, γραμμή παραπώνων 214-214-8020.
1: Λοιπόν, σκεφτείτε το καλοκαίρι ανοιχτός δρόμος μουσικής στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο χωρίς άγχος για βαλίτσες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο
4: χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Γράφεις τώρα σφαίρα κενό το ονοματεπώνυμό σου και Venturis Ferris, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22. Την Παρασκευή κληρώνουμε ένα νικητή με επιστροφή για εισιτήρια με δύο άτομα και καμπίνα και αυτοκίνητο, τα πάντα.
0: Betabet, έχουμε την συσκευή μας αξίας 300 ευρώ, 6936 10 10 22. Είναι η εταιρεία που από το 1990 ξεκίνησε η λειτουργία της με αποστολή την προσφορά σε κάθε άνθρωπο με προβλήματα υγείας της δυνατότητας αποκατάστασης, ανακούφισης και ποιοτικής παράτασης της ζωής του. Κύριο πεδίο δράσης της ιατρική τεχνολογία με βασικούς τομείς την πώληση και ενοικίαση ιατρικού εξοπλισμού και ορθοπαιδικών βοηθημάτων. Η εταιρεία εδώ και 30 χρόνια παρέχει εξοπλισμό και είδη υψηλών προδιαγραφών στο ιατρικό, οξυγόνο, ορθοπαιδικά ή νοσοκομιακά κρεβάτια και στα αναπηρικά μαξίδια. Betabet.gr. Φυσικά καταστήματα Κουρτίου 14 Γαλάτση, Λαϊκό Σωτηρία Ερυθρό Σταυρό και σύντομα στα Βρυλίσια. Κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός, 6936 10 10 22. Betabet, το ονοματεπώνυμο.
3: Λοιπόν, και αν γνωρίζεις ότι κάθε σου αγορά στα Lidl μπορεί να σε βγάλει διπλά κερδισμένος, κάνε ρε την κάρτα Lidl Plus στο ταμείο και μπες στην εφαρμογή Lidl Plus για να πάρεις μέρος στην ενέργεια. Γύρνα την τύχη σου. Τα βήματα είναι απλά. Γυρίζεις το τροχό, βλέπεις το δώρο σου και ενεργοποιείς το κουπόνι σου για να το εξαργυρώσεις στην επόμενη αγορά σου. Σε περιμένουν εκπτωτικά κουπόνια για φρέσκα φρούτα και λαχανικά, αλλά και χρηματικά κουπόνια αξίας έως 25 ευρώ. Πάρε μέρος τώρα, Lidl, γιατί αξίζει.
4: Λοιπόν, θα πάρει και η Νάντση στο τηλέφωνο τώρα.
0: Περίμενε πια. Περίμενε, με τα τραγούδι μου πες. Τραγούδι. Μπανκαράγκαρα, περίμενε. Τραγούδι.
2: Τραγούδι.
0: Ναι, ρε Νίκο, τραγούδι. Στο ραδιόφωνο είμαστε. Τι έπεσε από τα σύννεφα. Αλλά έχουμε τραγούδι. Τραγούδι. Λες και του Βασουβλάκια.

0: ευχαριστώ στην αγαπημένη Αθηνά Οικονομάκο και στον άντρα του κύριο Τσερέλα να ζήσουνε.
1: Να ζήσουνε.
2: Να ζήσουνε.
0: Βέβαια. Χωρίς καλεσμένους, με δύο κουμπάρους που πήγαν στην πλάκα.
2: Άμα θέλεις, πώς μπορείς να τα κρύψεις όλα.
0: Α, παιδιά, μια χαρά. Μπράβο σου, Αθηνά. Μπράβο σου, Τσερέλα. Να ζήσετε, να είστε χαρούμενοι. Εύχομαι βίων ανθόσπαρτων μέσα από την καρδιά μας. Θέλω να πω συλληπιτήρια. Αλλάζουμε τώρα, γιατί αυτά είναι η ζωή. Κάθε φορά που βλέπω κάτι έτσι, να είναι καλά τα παιδιά, το κλείνω αυτό. Το θέμα γυρί και φυγισμένη. Πέθανε ο μπαμπάς του Βασίλη Χαραλαμπόπουλου. Να του πω συλληπιτήρια για τον Βασίλη.
2: Συλληπιτήρια.
0: Μπαμπά μου, με έκανες να σε αγαπώ τόσο. Ήταν ένα.
2: Πολύ τυχερός αν το ένιωθε αυτό.
0: Ναι, άμα το ένιωθε αυτό, είναι υπέροχο. Βασίλης, ένας υπέροχος τοπίος και ένας υπέροχος τύπος μέσα από την καρδιά μας, τα φιλιά μας. Η Βίκη Κουλιανού θέλει να επιστρέψει στην τηλεόραση, όπως λέει, ό,τι και να αναλάβω θα το κάνω καλά. Η Βίκη είναι μία από τις ωραίτερες γυναίκες που πέρασαν από αυτή τη χώρα και ένα καταπληκτικό μοντέλο.
2: Και
0: ηθοποιός, ναι. Ο Τζον Τραβόλτα που τιμήθηκε με το Χρυσό Φοίνικα και τον τιμήσανε για την παρουσία του. Δεν το περίμενε αυτό, για την παρουσία του στον κινηματογράφο. Το είχα κάνει και στο παρελθόν. Άκουγα τον Θοδωρή Κουτσογιαννόπουλο εκεί πέρα που ανέλυε κάποια στιγμή σε ένα βίντεο. Ένας υπέροχος Τζον Τραβόλτα, πραγματικά. Τρένανε κόσμο η δισεκατομμυρίουχος Μπίπερ για άλλη μια φορά εδώ πέρα. Πώς έρεγε, γιατί αυτή ποια είναι η Μπίπερ, η εταιρεία προϊόντων, ποια είναι αυτή, πώς λέγεται μόνο. Όχι ο Μπίπερ, η Μπίπερ.
2: Η Χάιλι.
0: Χέιλι Μπίπερ. Χέιλι Μπίπερ. Μάλιστα.
2: Χάιλι.
0: Χάιλι. Αυτά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αυτά ήταν τα νέα.
2: Έχει να σας πω ότι ο ψηφιακός κόσμος δίνει σήμερα στους εφήβους αμέτρητες δυνατότητες να εξερευνούν, να εκφράζονται και να επικοινωνούν. Με το TOZI, τη δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι έχουν έναν ψηφιακό σύμμαχο που τους βοηθά να ζουν online με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 104-54 προσφέρει ενημέρωση, στήριξη και έμπνευση. Όσα χρειάζονται

0: Ας παίξε υπεύθυνα.
1: Πέμπτη, σας κλείνω όλους να πάμε μπαρμπαλιά και φαγητό.
0: Πάμε.
1: Εντάξει,
0: πάμε.
1: Σας το λέω όλους.
0: Πάμε.
1: Μαζευτείτε με τις οικογένειές σας να πάμε να φάμε.
2: Πέμπτη.
3: Χτυπάει, έχω το password.
1: Πέμπτη βράδυ μπαρμπαλιά, διαλέξτε σε ποιο μαγαζί θέλετε να πάμε.
0: Ωραία.
1: Να φάμε κεμπάπ, ωραία. Να φάμε τόμαχοκ.
0: Τέλεια.
1: Να φάμε σουβλάκι,
0: πάμε,
1: να φάμε, να φάμε προβατίνα. Πώς το λένε το λονάτσι που είναι σαν πίτσα με το κιμά από πάνω.
3: Καλημέρα. Τον Σπύρο θα ήθελα παρακαλώ πολύ. Σπύρο, καλημέρα. Είσαι καλά?
4: Καλά είμαι.
3: Πού είσαι?
2: Δεν ακούγεται πολύ καλά.
3: Πλησίασε λίγο το μικρόφωνο του τηλεφώνου σου κοντά στο στοματάκι σου.
1: Είναι πολύ σεξουαλικό αυτό που λες.
3: Δεν είναι καθόλου σεξουαλικό. Σπύρο.
4: Ορίστε.
1: Τάκωσε το τώρα.
4: Α, δεν το πιστεύω.
3: Πίστεψε το.
2: Πίστεψε το.
3: Έχεις κάτι δικό μας που πρέπει να μας πεις?
4: Δεν το έχω.
3: Αλήθεια λες?
2: Τι?
4: Ναι, δεν το πιστεύω.
3: Τι εννοείς δεν το πιστεύεις?
4: Είχα στείλει πριν μέρες και δεν το άκουσα το.
1: 7 και 1, 7.
0: Σήμερα δεν έστειλες παιδί μου μήνυμα?
4: Όχι, σήμερα δεν έχω στείλει. Έχω στείλει πριν κανένα πεντήμερο.
3: Μπορεί να μπλόκαρε το σύστημα.
0: Μπορεί.
4: Και δεν έδωσα καθόλου βάση, γιατί δεν το περίμενα και εγώ καθόλου.
1: Δεν πειράζει.
3: Πού να το περιμένεις άμα δεν έστειλε σήμερα?
0: Ναι, σωστό.
1: Να σου πω, δώσε ένα δώρο στη γυναίκα που θέλει να δώσει.
3: Έχεις κοπελά?
4: Βεβαίως γυναίκα, παντρεμένος.
3: Παντρεμένος ο Σπύρος και γυναίκα έχει και τα πάντα έχει. Έχεις Instagram?
4: Instagram έχω τη σύζυγου, δεν έχω δικό μου.
3: Καλά κάνεις. Θα στείλεις, πώς τη λένε τη σύζυγο?
4: Φιλιό.
3: Θα στείλεις λοιπόν από τη Φιλιό με το υπέροχο όνομά της ένα μήνυμα στον Άνση Αντωνίου, γιατί έχεις πάρει μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από fivefashion.gr. Θα κάνεις follow και το fivefashion στο Instagram και θα κερδίσεις ρούχαρα από εκεί, γιατί πραγματικά τα σπάνε.
4: Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Φιλιά,
0: εμείς ευχαριστούμε. Εμείς ευχαριστούμε. Λοιπόν, δίνουμε το νέο MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Θα πάρουμε άλλον. Ωραία, περίμενε. Κάτσε να βρω τότε στην Άντση όνομα.
3: Περίμενε.
2: Τώρα, δε.
1: Όχι.
3: Παρ' όλα αυτά, να σας πω ότι. Εδώ είμαστε, ψάχνουμε τώρα να κάνουμε την καινούργια κλήρωση. Παναγή, βγάλε τον αριθμό εδώ.
0: Να μην το δώσω κατευθείαν?
3: Όχι.
0: Το θες γραμμένο?
3: Βεβαίως το θέλω γραμμένο.
0: Το θες γραμμένο?
3: Υπάρχει τεράστια αγωνία για το ποιος θα είναι αυτός που θα μας πει το password. Γιατί θα μπει στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας.
0: Έλα, μου την έκανε την κλήρωση.
3: Οκ, okay. Μηχανήματα είναι αυτά, πολλές φορές γίνονται και τέτοια. Καλή πρόθεση να υπάρχει και όλα γίνονται. Ο Καλύβος αυτή τη στιγμή είναι φανερά αγχωμένος για το πώς θα εξελιχθεί.
2: Έχω
3: το,
2: πολύ άγχος,
3: το τηλεφώνημα. Ελπίζω πολύ να μην άγχος. Έχει άσο αριθμός που γράφεις, Παναγή, στο χαρτί. Γιατί δεν πατιέται καλά ο άσος.
2: Κρίμα.
0: Δεν έχει.
3: Αυτή τη στιγμή με λύτρωσες από
2: το
3: κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Για να δω. Μπράβο, όταν φτάνει να μην πατιέται κανένα νούμερο. Και έχουμε πάθει θλά στα δάχτυλα.
2: Ζήτα αναρωτική.
0: Ζήτα μου ό,τι θες. Έλα, πήγε και 7, ντροπή δηλαδή.
3: Άσε με, γιατί τώρα μπορεί να πάτησα το 4 δύο φορές από την πίεση.
2: Να τελειώσει και το τέτοιο.
3: Ξαναβάλ' το. Χτυπάει.
4: Ορίστε.
3: Το Γιώργο, παρακαλώ.
4: Ο ίδιος.
3: Γεια σας, Γιώργο, τι κάνετε?
4: Καλά, μια χαρά, εσείς, ποιος είναι?
3: Εγώ δεν θα σας πω ποια είμαι, πρέπει να καταλάβετε εσείς ποια είμαι.
0: Ήρεμα, ρε παιδιά.
3: Ναι.
2: Ήρεμα, ρε.
4: Και αυτή τη στιγμή είμαι στον δρόμο και είχα στείλει το πρωί ένα μήνυμα.
3: Ναι.
4: Και λέω, κάτσε να του λέω, γιατί με πέρασα από την Αθήνα που δεν την έχω και δεν ξέρω τι γίνεται να πούμε.
3: Γιώργο,
4: ορίστε.
3: Θέλω να μου πεις τον κωδικό.
2: Ήσυχα.
4: Περίμενε, όπως είστε, 2706.
3: Ναι!
1: Μπράβο, Γιώργο.
4: Υπέροχη.
1: Είσαι υπέροχος και εσύ και γλυκύτατος. Αυτοί είναι οι ακροατές του Σφαίρα.
3: Γιώργο, αυτοί μπαίνεις στην
1: είναι
3: ακροατές.
1: Με ευγένεια, γλυκύτητα, αγάπη, σεβασμό, με χιούμορ,
3: διάθεση επίπεδο. Για πες.
1: Τι να πει τώρα.
3: Ήσουν έτοιμος.
4: Να πάρω στο αυτό που παίρνουν να βγουν για τους φακέλους και το οτιδήποτε.
3: Ναι.
4: Να του πω, ρε Γρηγόρη, μας δουλεύεις, τα βλέπετε. Αφού τα βελάκια δεν έχουν γίνει μοβ. Και τώρα με παίρνει τηλέφωνο. Γιατί έλεγε προχθές, τα βλέπουμε όλα τα μηνύματα. Και λέω, μπράβο σας, συγχαρητήρια.
3: Α, τα βελάκια στο Viber. Άκου να σου πω.
2: εξηγήσουμε πάλι.
3: Είναι, πες, εξήγησε.
2: Το Viber, παιδιά, είναι. Να σου εξηγήσουμε σε λεπτό.

0: Το Viber είναι σε 3-4 υπολογιστές. Οπότε είναι λογικό να βλέπουμε τα μηνύματα, γιατί είναι 4.
1: Άσε να απαντήσω εγώ κάτι. Τώρα που σε πήραμε τηλέφωνο, κατάλαβες ότι τα βλέπουμε.
2: Ναι.
3: Και μην έχει γίνει χρώμα.
1: Ζήτα συγγνώμη, Γιώργο, σε παρακαλώ.
0: Ζήτα συγγνώμη.
2: Συγγνώμη.
1: Έγινε, Γιώργο μου γλυκέ. Λοιπόν, Γιώργο, πέρα από την πλάκα, να είσαι καλά. Καλή τύχη, καλή εβδομάδα, φιλάκια πολλά.
4: Και να θυμάστε κάτι. Καλά.
1: Και να πάρει το αυτοκίνητο όποιος πραγματικά το έχει ανάγκη περισσότερο.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί ακόμα έχουμε δουλειά και δουλεύουμε.
1: Να είσαι καλά.
2: Φιλιά, παιδιά.
1: Γεια σου, Γιώργο. Φιλιά πολλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Bye.
1: Αυτοί οι ακράτες, οι καλοσυνάτοι με την καλή καρδιά. Και κάποιοι που μπορεί.
0: Καλή καρδιά, που κατηγόρησε ότι δεν κατηγόρησε.
1: Είπε την αλήθεια. Και κάποιοι που πραγματικά παρέκκλειναν και χάλασαν, γιατί νόμιζαν ότι αλλού η ευγένεια, η αγάπη και ο σεβασμός και το ήθος θα κερδίσει στο τέλος. Όπως κερδίζει πάντα το καλό.
4: Έλα, πάρε, είναι 10 και 10.
1: Όπως κερδίζει πάντα το καλό. Μπορεί να παρεκκλίνει καμιά φορά ο ακροατής, αλλά ξέρει πού θα έρθει. Λοιπόν, έλα, καληνύχτα και καλή βραδιά. Θα τα πούμε αύριο.
3: Μην ξεχαστείτε, σήμερα το βράδυ The Tonight.
1: Βέβαια, και είναι και σήμερα ο Θοδωρής Αθερίδης. Μιλάει για τη Σμαράγδα και έκπληξη για το Your Face που πάλι σάρωσε χθες. Λοιπόν, φιλιά, πάρα πολλά, ραντεβού αύριο σε 20 ώρες από τώρα. Να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
3: Το νου σας!
0: Είμαι να σου πω κάτι, έπρεπε να αλλάξω την ώρα. Λέει λίγο μετά τις 10. Το βάλα.
5: Είναι λίγο μετά τις 10. Στον Σφαίρα 102,2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σήμερα.
9: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
10: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
10: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
13: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310 54094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.

Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α104 και 7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινά η μέρα σας αλλιώς.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Έλα ήλιε μου, έλα χαμογέλα μας και πάρε το μαράζι μας. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας. Μια καινούργια εβδομάδα έχουμε μπροστά μας. Ελάτε να την περάσουμε παρέα. ΑΦΜ 104,7, Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Είναι το καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππούλιου. Είναι πολύ όμορφη η ζωή.
1: Τραγούδα τη ζωή.
0: Yes, τραγούδα τη ζωή. Παίρνω όμορφα. Ακού Αλφα μαζί μας.

0: Είναι όμορφη ζωή, λοιπόν, τραγούδατε κι εσύ, έλα στην παρέα μας, έλα στον Αλφα μας, ΑΦΜ 104,7, καλημέρα με χαμόγελα. Λοιπόν, έλα αφεντικό, πάρε τα κλειδάκια μου. Λοιπόν, είμαστε εδώ λοιπόν, θέλουμε να... Τι θέλεις αφεντικό?
1: Ευχαριστώ.
0: Παρακαλώ. Λοιπόν, να πούμε ότι είμαστε στο φάρο μας, στον Αλφα μας. Είναι ζωντανή και αυτή η εκπομπούλα μας. Ελάτε να επικοινωνήσουμε και σήμερα 697-160-36-57-28-31-054-094. Και θέλω ένα μαραβένια να ακούσω. Θέλω. Θέλω το φάρο. Γιατί παιδιά, χωρίς τους φάρους της ζωής μας, πώς θα πάμε μπροστά? Πώς.

Είμαστε λοιπόν εδώ, είμαστε στο φάρο μας, ΑΦΜ 104,7 και δίπλα μας είναι οι υποστηρικτές μας. Θέλω να καλημερίσω και τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, η εταιρεία του Νικόλαο του Χαρκιανάκη. Προσφέρει για τον καταναλωτή του Ραθύμνου νεαρό μοσχάρινο πω 9,5 ευρώ το κιλό. Εντάξει, παιδιά, τι να πω. Μόνο 9,5 ευρώ το κιλό, αυτό να πω. Σωστά. Παράδοση στο χώρο σας, επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επικοινωνήστε λοιπόν στο 698-579-3601. 698-579-3601. Και πάω στη Σαϊτιά. Πάω στο Μιχαλιό μου.

Τι ωραίο τραγούδι που πάρα πολύ συγκινητικό και σε προβληματίζει, αλήθεια είναι, πάρα πολύ. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα και στο σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζιβρακάκη 12. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλα τα παιδιά, στη Στελίτσα, στην Ιωάννα, στον Δώρα, στον Γιώργο, στον Ηλία, στο Στέλιο, σε όλους. Και βέβαια σας υπενθυμίζω για άλλη μια φορά ότι το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης τι κάνει, φέρνει τα πράγματα όπως εσείς επιθυμείτε, πήγα να πω στο σπίτι. Μπορεί να μην είναι στο σπίτι, μπορεί να είναι στη δουλειά σας, μπορεί να είναι... Ξέρω εγώ, όπου εσείς θέλετε, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα πω το τηλέφωνο από το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Λοιπόν, 2831-028-939, 2831-028-023, έτσι. Βοηθάω πάρα πολύ, είπαμε, και με delivery.

Σ' αγαπώ λοιπόν, σ' αγαπώ και σε ευχαριστώ που είσαι και σήμερα εδώ. Να είσαι καλά, να έχεις την υγειά σου. Πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου, να το ξέρεις αυτό. Και το λέω αυτό, χρησιμοποιώ τον ενικό μου, γιατί μιλάω σε ένα προσωπικά, να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, τι να πω. Λοιπόν, να πω ότι τα γκουρουάρ μας Νικηφόρου Φωκαέξη στην Παλιά Πόλη είναι κοντά μας, έτσι, και κοντά σας με ένα τηλεφώνημα. Τώρα, να μου πείτε βρε Χρήστα, γιατί να τηλεφωνήσουμε, τι είναι η γκουρού. Λοιπόν, ακούστε τώρα, για εσάς που ακούτε πρώτη φορά, μιλάμε για επαγγελματικό αρωματισμό, μιλάμε για επαγγελματική απολύμανση και καθαρισμό WC και επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Η γκουρού άρωμα σας προτείνει την πιο αξιόπιστη λύση και για τον αρωματισμό και για την απολύμανση, αλλά και για την καταπολέμηση εντόμων. Εσείς μόνο τηλεφωνείτε στο 28310 26442, 28310 26442 334. Λοιπόν, άλλο τραγούδι έχει μπει, αλλά εγώ άλλο θέλω. Και τι θα γίνει τώρα? Με ξέρετε εμένα. Εμένα μου έμεινε στο μυαλό τώρα ότι θέλω αυτό το κομμάτι. Οπότε, τι λέτε, θα μπει αυτό το κομμάτι? Θα μπει βέβαια, γιατί έχουμε καλή διάθεση και θέλουμε να ακούσουμε όμορφα τραγούδια. Θα μου πείτε το άλλο το τραγούδι δεν ήταν καλό? Ναι, αλλά ήταν πάλι Μιχάλης Χατζηγιάννης. Δεν θέλω να βάζω έναν τραγουδιστή μόνο όλη μέρα. Να ακούμε πολλούς. Λοιπόν, ακούστε τώρα, ακούστε. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, είσαι Θεός, ήλιος καλοκαιρινός.

0: Κομματάρα, έτσι, κομματάρα. Λοιπόν, είμαστε εδώ, είμαστε ζωντανά, Αλφα FM 104,7. Παναγιά μου, Παναγιά μου, τι όμορφα που περνάμε και σήμερα. Καλέ, πέρασε η ώρα, πάει το πρώτο ημίωρο. Λοιπόν, ελάτε, μη μου φύγετε, μη μου πάτε πουθενά. Πάμε διαφημιστικά μηνύματα, τα πρώτα μας, και γυρνάμε σε πολύ λίγο και πάλι εδώ. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας, καλή μας εβδομάδα.
1: 104,7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
4: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
3: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
4: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
3: Αλήθεια!
4: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
3: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
4: Για την κόρη σου.
3: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
4: Γράφε. 2831-030-250.
3: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
4: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
3: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
4: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
3: Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
4: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
5: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
6: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
7: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
8: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
7: Μην αγχώνεσαι. Πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
8: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
7: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
9: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
10: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
9: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
11: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399 και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
9: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
10: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
9: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
12: παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον πεδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
13: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
14: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
15: Αλφα στους 104,7.
16: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.

0: πρώτο τραγούδι στη Eurovision αυτό, πρώτο. Και να πούμε λοιπόν ότι και το δικό μας, μια χαρά ήταν το τραγουδάκι μας, έτσι. Και μάλιστα ο κόσμος το έχει αγαπήσει και πάρα πολύ, να τα λέμε και αυτά. Πραγματικά πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, να βάλω τώρα τον Ακύλα ή να βάλω την Αντιγόνη πρώτα. Πάμε να ακούσουμε την Αντιγόνη από την Κύπρο, την όμορφη Κύπρο. Γιατί έχουμε και πολλούς Κύπριους εδώ στην πόλη μας και είναι καλό να ακούνε ότι ακούμε το τραγούδι τους και το αγαπάμε. Αγαπάμε Κύπρο. Λοιπόν, πάμε Αντιγόνη και μετά πάμε με Ακύλα.
1: I'm dead.

Λοιπόν, έτσι αυτό. Ξύφτε τέλη, παιδιά. Πάμε να χορέψουμε. Πάμε να περάσουμε όμορφα. Πάμε να ακούσουμε και τον Ακύλα μας, εννοείται, που πραγματικά όλοι τον υποστηρίξαμε. Έτσι, αυτό είναι το καλό μας στην όλη ιστορία. Είναι ότι πραγματικά όλοι οι Έλληνες το συγκεκριμένο παλικάρι και το συγκεκριμένο κομμάτι το υποστηρίξανε όλοι. Μπράβο, μπράβο, μπράβο μας. Έτσι, βρε, παιδιά, να γίνουμε μια γροθιά. Πολύ μ' αρέσω. Λοιπόν. Πολύ μ' αρέσουμε. Δεν θα πάω, βάζω μια ambición en su ego. Nunca fracaso. No hay límite, todo lo arraso. Κυνηγάω τα πάντα μέχρι να τα φτάσω. Δεν

Λοιπόν, Ακύλα μας, μπορεί να μην μας το φέρεις, αλλά να ξέρεις ότι σ' αγαπάμε πολύ και σε ευχαριστούμε για την προσπάθειά σου. Πραγματικά υπέροχος, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό. Να υποστηρίζουμε τα νέα παιδιά σε αυτό που κάνουν. Η μουσική, παιδιά, η αλήθεια είναι ότι πρέπει να έχεις πάρα πολύ μεράκι και πολύ δύναμη και ανθρώπους δίπλα σου για να μπορέσεις να τη δημιουργήσεις, έτσι. Λοιπόν, πάμε να θυμηθούμε και το Ζάρι, ε. Ελάτε, Μαρίνα Σάτι, μην τα ξεχνάμε. Το Ζάρι μας, το Ζάρι της ζωής μας.

0: απότομα.
1: Έτσι είναι, παιδιά, η ζωή. Αλλάζουν γύρω μας απότομα. Λοιπόν, ζάρι είναι αυτή η ζωή. Όταν το άκουσα αυτό το τραγούδι δεν μου άρεσε καθόλου, αλλά μετά το αγάπησα, παρακαλώ, το αγάπησα. Λοιπόν, θα ακούσουμε και κανένα δυο ακόμα τραγούδια έτσι από την Eurovision, να θυμηθούμε όμορφες κομματάρες μοναδικές, οι οποίες μας εκπροσώπησαν πραγματικά πολύ δυναμικά. Έτσι, η αλήθεια είναι αυτή. Όπως ας πούμε το My Number One, την Έλενα Παπαρίζου. Πώς να ξεχάσεις την Έλενα, δεν ξεχνιέται.

Παιδιά, Έλενα Παπαρίζου, my number one. Τι να πεις τώρα, μπορείς να πεις κάτι διαφορετικό? Δεν μπορείς να πεις. Όπως λοιπόν ο Σάκης Ρουβάς. Θυμόσαστε το Σάκη όταν βγήκε στη Eurovision και τραγουδούσε το Shake It, Όλες εμείς οι Ρουβίτσες πώς κάναμε?

κομμάτι το Shake It και το είχα ξεχάσει. Πάρα πολύ ωραίο κομμάτι. Λοιπόν, είμαστε εδώ ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7 και ακούμε τραγούδια από την Eurovision για να θυμηθούμε έτσι και πιο παλιά τραγούδια, γιατί όχι. Λοιπόν, ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ της Καλομήρας το Secret Combination, δεν ξέρω εσάς. Εγώ το Καλομηράκι το λατρεύω, μου αρέσει πάρα πάρα πολύ. Α, Καλομήρα για μένα number one. Α, όπως και ο Σάκης βέβαια και η Έλενα. Τι να πω τώρα. Ποιος δεν μ' αρέσει, όλοι μ' αρέσουνε. Και πώς να μην σ' αρέσουν όταν δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό για τη χώρα μας.

0: Αύριο καλομήρα, φοβερή. Λοιπόν, τι να πω, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Καλημέρα στο Λενιό μου, καλημέρα στο Σταμάτη μου. Καλημέρα με χαμόγελα στο Βαγγέλη από την Πλακιά που λέει: μην με ξεχνάς εμένα, πες μου καλημέρα με χαμόγελα. Καλημέρα, βρε παιδιά, να είμαστε όλοι καλά. Να πω ευχαριστώ και στο Ρενάκι μου που μου φτιάξει το καφεδάκι μου και σήμερα. Να είμαστε καλά, παιδιά, να έχουμε ανθρώπους δίπλα μας, ανθρώπους που μας αγαπάνε. Αυτό είναι το σημαντικό. Καλή εβδομάδα σε όλους μας, καλή Δευτέρα. Θα πάω στα δεύτερα διαφημιστικά μηνύματα γιατί δεν έχω χρόνο άλλο πια και γυρνάω με πολλά, πολλά τραγούδια. Με πολύ καλή διάθεση, με ορτολόγιο, με όλα, όλα, όλα. Θα τα πούμε παρέα και σήμερα εδώ στον Αλφα μας.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Αλφα στους 104,7.
5: Is wat altijd weer Harris Andriadis.

Έτσι, έτσι. Ελλάδα, χώρα του φωτός. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Εδώ ζωντανά, ΑΕΦΕΜ 104,7. Καλή Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε. Είμαστε εδώ ζωντανά. Περιμένουμε και τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα στο 697-163-657-283-054-094. Δευτέρα σήμερα 18 έχουμε την Ιουλία που γιορτάζει. Χρόνια πολλά, τη Γαλάτια, τη Φαϊνή, τη Γιούλη, τη Γιουλίτσα. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα μουσείων σήμερα και από ό,τι θυμάμαι και πέρυσι και πρόπερσι, στην Παγκόσμια ημέρα μουσείων αφήνανε να μπαίνεις ελεύθερα στα μουσεία, δεν πλήρωνες, δεν ξέρω αν γίνεται και σήμερα. Λοιπόν, πάμε Τρίτη 19 στο Πατρίκιο, μην ξεχάσετε αύριο να πείτε χρόνια πολλά λοιπόν στο Πατρίκιο, στη Διαγνωσία, στο Μένανδρο και βέβαια την Τετάρτη 20 του μήνα στο Θαλελαίο, στο Θαλή, στη Λιδία. Την 5η 21 στον Κωνσταντίνο και στην Ελένη, να ήρθε και η γιορτούλα τους. Έτσι, καλημέρα με χαμόγελα και χρόνια σας πολλά στο Ελενάκι. Λοιπόν, Παγκόσμια ημέρα πολιτισμού την 5η 21 του μήνα και την Παρασκευή 22 η Εμιλία γιορτάζει χρόνια της πολλά με υγεία και χαρά. Σάββατο 23 δεν έχουμε γιορτούλα, αλλά την Κυριακή 24 στην Παλαδία γιορτάζουμε τη Φωτεινή, τη Φωφό, το Χριστιανό και τη Χριστιανή. Επίσης είναι και Ευρωπαϊκή ημέρα πάρκων την Κυριακή 24 του μήνα. Πώς θα περάσει και παιδιά και αυτή η εβδομάδα σαν νερό, να ξέρετε ότι θα περάσει σαν νερό, έτσι. Μην μου το κάνετε όμως σούσουρο, σας παρακαλώ.

0: Λοιπόν, ακούσαμε και το Σούσουρο. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Ελάτε να κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Και πού θέλω να καταλήξω τώρα? Μια μεγάλη αγκαλιά ευγνωμοσύνης. Οι δότες ζωής ευχαριστούν τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό Ρεθύμνου. Υπάρχουν στιγμές που οι λέξεις μοιάζουν φτωχές για να περιγράψουν το μέγεθο της προσφοράς και της ανθρωπιάς. Για μας, το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ομού Ρεθύμνου Δότες Ζωής, η συνεργασία με τον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό δεν είναι απλώς μια θεσμική επαφή, αλλά ένας ισχυρός δεσμός αγάπης και αλληλεγγύης που μετρά χρόνια. 60 χρόνια φως, ελπίδα και προσφορά. Παιδιά, τι να πω τώρα εγώ για αυτό το πράγμα. Δηλαδή, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Δότε ζωής, Ερυθρός Ελληνικός Σταυρός, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη την προσφορά του Ρεθύμνου. Έτσι. Λοιπόν, εδώ με αφορμή λέει το συγκινητικό εορτασμό των 60 χρόνων του τομέα υγείας νοσηλευτικής στο Ρεθύμνο την Κυριακή 10 Μαΐου 2026 έγινε και νιώθουμε την ανάγκη να εκφράσουμε, λέει, ένα δημόσιο και κατάκαρδο ευχαριστώ. Ευχαριστούμε θερμά το Διοικητικό Συμβούλιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για τη διαρκή στήριξη, αλλά και κάθε έναν εθελοντή και εθελόντρια του Περιφερειακού Τμήματος Ρεθύμνου ξεχωριστά που έδωσαν το αίμα τους στο Λύκειο Ελληνίδων Ρεθύμνου. Και μπράβο τους και μπράβο τους. Αυτές είναι πάρα πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Τις οποίες πρέπει με ευγνωμοσύνη πραγματικά να τις αναφέρουμε και να τις κάνουμε μια μεγάλη αγκαλιά. Τι λέτε? Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Λοιπόν, εντάξει τώρα, οκ. Okay. Λοιπόν, θέλετε να ακούσουμε μια αναβίση? Αναβίση, ναι. Αλλά δεν θα είναι όπως όλα τα υπόλοιπα τραγούδια, θα είναι λίγο διαφορετικά. Πάμε.
1: Ένα τραγούδι που γράψε ο Καρβέλας, που πολύ το ζήλεψα. Το έχει πει ένας άνθρωπος που δυστυχώς ακόμα η τύχη του δεν είναι σίγουρα καλή, δηλαδή δεν ξέρουμε αν θα είναι υγιής ξανά, είναι στο νοσοκομείο. Μιλάω για τον Δημήτρη Κόκοτα, να του ευχηθούμε όλοι περαστικά, έτσι, τέτοια βραδιά, δώστε του μια ωραία ενέργεια. Και ο Νίκος κάποτε του γράψε αυτό το τραγούδι που πολύ το αγαπάω. Πάμε.

8, 9.

τα λεφτά η Ανούλα, όλα τα λεφτά. Λοιπόν, τι να πω εγώ. Καλημέρα με χαμόγελα, να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που είστε και σήμερα εδώ. Ακούμε διαφορετικά τραγούδια από την αρχή τους μέχρι το τέλος τους. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Αυτή είναι η ζωή, αυτά είναι τα τραγούδια. Λοιπόν, έλατε πάμε τώρα στην Ατασούλα που είναι ολοκένουργια και που θέλει να μας πάρει με ένα φορτηγό. Να μας πάει, πού? Σε ένα υπέροχο τραγουδί της.

0: Αχ, πήγαμε και με το φορτηγό μια βόλτα, πήραμε και καρδιές μαζί μας. Αχ, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7 και εγώ τώρα θέλω να σας κάνω μια πολύ μεγάλη ερώτηση. Τα έχετε βρει με τον εαυτό σας, έχετε επικοινωνήσει, ξέρετε τι ζητάτε, ξέρετε τι θέλετε, ε? Εγώ αυτό που σίγουρα ξέρω αν με ρωτήσετε είναι ότι πραγματικά μου αρέσουν πάρα πολύ αυτά που κάνω στη ζωή μου και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αγαπάω την οικογένειά μου, αγαπάω αυτά που κάνω και τι άλλο θέλω, την υγειά μου παιδιά να έχω και οι άνθρωποι που τους αγαπώ να είναι δίπλα μου. Αυτό. Λοιπόν, εσείς που σας αγαπώ εγώ πάρα πάρα πολύ είσαστε δίπλα μου, για να δω. Όσοι ακούμε ΑΦΜ και σήμερα 697-163-657 283-1054-094.
1: Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Λοιπόν, ελάτε, ελάτε εδώ. Καλημέρα με χαμόγελα, να σας πω και να μου πείτε. Εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7 να κάνουμε άλλη μια αγκαλιά, βρε παιδιά. Να κάνουμε πολλές αγκαλιές. Οι αγκαλιές βοηθάνε πάρα πολύ, ξέρετε, στην ψυχολογία μας, ε? Το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, καθίστε τώρα να πατήσω τις εκδηλώσεις στην πόλη μας, γιατί θα τις ξεχάσω τις εκδηλώσεις. Θέλω να μου πείτε, περάσατε όμορφο Σαββατοκύριακο? Παράσκευο Σαββατοκύριακο στην πόλη μας. Όμορφες εκδηλώσεις, όμορφα πράγματα, όμορφο καιρούλι, μια χαρά καιρούλι είχαμε δηλαδή. Τι θέλαμε, ούτε πολύ ζέστη, ούτε πολύ κρύο. Μια χαρά, μια χαρά είμαστε. Λοιπόν, παραμένουμε συντονισμένοι στον Αλφα όλοι εδώ ζωντανά. Πάμε να δούμε τώρα εδώ τι έχουμε. Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Δευτέρα 18, Δευτέρα... Έχουμε έκθεση που φιλοξενείται στην Art Gallery Μορφές στην Κοβατζηδάκη 18, 10 το πρωί με 2.30 το μεσημέρι. Αυτό βλέπω για σήμερα Δευτέρα. Αυτό βλέπω. Λοιπόν, όπως επίσης βλέπω στα τραγούδια, καινούριο τραγούδι της Κετούλας. Υποσυνείδητο. Πάμε.

Πολύ ωραίο τραγούδι, ωραία κετούλα, τι να πω, ωραία επανεκτέλεση βασικά, ωραία διασκευή. Το πως θα μπορούσε όμως το τραγούδι αυτό να είναι και ακριβώς έτσι από την αρχή του, έτσι. Λοιπόν, τι να πω, τόσα χρόνια το αγαπάμε αυτό το κομμάτι, δεν ήξερα ότι είναι επανεκτέλεση καινούρια διασκευή. Μπράβο στην κετούλα, θα γίνει ξανά επιτυχία από την αρχή να ξέρετε, θα το ξανακούμε. Λοιπόν, πάμε Κώστας Μαρτάκης, τόσα αγαπώ. Μ' αρέσουν οι επανεκτελέσεις και οι διασκευές.

0: Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα. Θέλω να πω στο Βαγγέλη ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ πραγματικά με τα ωραία τα αστεία που μου στέλνει και μου φτιάχνει τη μέρα μου. Καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελα, με μουσική, με καλή διάθεση. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Έρχονται και άλλα πολύ ωραία τραγούδια. Έρχονται τα ζώδια. Έχουμε ένα ακόμα μισάωρο ολόκληρο εδώ στον Α μας. Λοιπόν, για εσάς που ήρθατε τώρα στην παρέα μας, είναι το καλημέρα με χαμόγελα. Έτσι, που αλλού, ΑΦΕ με 104,7. Πάω διαφημιστικά και γυρνάω. Πάω.
1: 104,7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
6: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
0: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
7: VLD Water Filters.
6: Βελούδας Κυριάκος.
5: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
6: Ο ηγέτης στο νερό.
7: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
8: Αλφα στους 104,7.

Νύχτα Αυγούστου, καλοκαιριά. Θα έρθει, παιδιά, και ο Αύγουστος, πιστέψτε με, και δεν θα το έχουμε καταλάβει. Θα λέμε, τι έγινε, βρε παιδί μου. Ήρθε ο Αύγουστος, πέρασε το καλοκαίρι. Λοιπόν, γι' αυτό λοιπόν, μην αφήνετε το καλοκαίρι σας να περάσει χωρίς να περάσετε εσείς όμορφα. Έτσι. Αυτό θα είναι το μότο μας για φέτος, ότι θέλουμε να περάσουμε όμορφα. Λοιπόν, πάμε να συμβουλευτούμε τα ζώδια για να περνάμε ομορφότερα. Να δούμε ποιες είναι οι μέρες οι ανάποδες, οι μέρες οι καλές για μας. Οι μέρες που μας υποστηρίζουν τα, όλα αυτά τα φεγγάρια και τα ύλη και τα λοιπά και οι ουρανοί. Λοιπόν, βλέπω σύνοδο Ερμή ουρανού σήμερα στους διδύμους, μιας που είπα ουρανό. Φέρνει ξαφνικά νέα, πρωτότυπες ιδέες, απρόβλεπτες συναντήσεις. Η μέρα ευνοεί τεχνολογία, επικοινωνία και νέες προτάσεις, ενώ οι δίδυμοι, παρθένοι, τοξότες, ηχθείς έχουν τα πιο σημαντικά γεγονότα, θα τους συμβούν σήμερα μάλιστα. Λοιπόν, κρυαράκια μου, Δευτέρα σου, ξεκινάμε μια πρόσμενη επικοινωνία που αλλάζει τον προγραμματισμό σου. Η σύνοδος Ερμή ουρανού στον τρίτο οίκο σου φέρνει νέα που αφορούν αδέλφια ή στενούς συγγενείς, αλλά και μια ξαφνική πρόταση για ένα σύντομο ταξίδι. Θα νιώσεις το μυαλό σου να τρέχει με χίλια. Πρόσεξε την παρορμητικότητα στο λόγο σου, οι ιδέες σου είναι λαμπερές, αλλά ο τρόπος που θα τις επικοινωνήσεις πρέπει να είναι συγκροτημένος για να μην παρεξηγηθείς από το περιβάλλον σου, κρυαράκι μου. Πάμε στα ταυράκια. Ταύρε, η σημερινή Δευτέρα επικεντρώνεται στην ασφάλεια και στις αξίες. Ο σύνοδος Ερμή ουρανού στο δεύτερο οίκο φέρνει ανατροπές σε ζητήματα που θεωρούσες δεδομένα. Θα κληθείς να διαχειριστείς μια πληροφορία που αφορά την ηλική σου κατάσταση. Μην πανικοβληθείς από τις γρήγορες αλλαγές. Αντιθέτως, χρησιμοποίησε την πρακτική σου σκέψη για να προσαρμοστείς. Η μέρα απαιτεί ευελιξία, κάτι που ίσως σε δυσκολέψει, αλλά το αποτέλεσμα θα σε δικαιώσει αν εμπιστευτείς το ένστικτό σου, ταυράκι μου. Πάμε στα διδυμάκια. Δίδυμέ μου. Είσαι πρωταγωνιστής της Δευτέρας. Ορίστε, η σύνοδος Ερμή ουρανού πραγματοποιείται στο δικό σου ζώδιο, χαρίζοντάς σου μια πρωτοφανή πνευματική διάβγεια και λάμψη. Σήμερα θα νιώσεις ότι άλλοι σε ακούν με προσοχή και ότι οι απόψεις σου γίνονται αποδεκτές με ενθουσιασμό. Είναι η κατάλληλη στιγμή να προχωρήσεις σε ριζικές αλλαγές στην εμφάνισή σου ή στον τρόπο που παρουσιάζεις τον εαυτό σου. Η ενέργειά σου είναι μεταδοτική, αλλά πρόσεξε την υπερένταση που μπορεί να σου φέρει αϊπνία, διδυμάκι. Πάμε στα καρκινάκια. Η Δευτέρα, καρκίνο μου, έχει έναν εσωτερικό χαρακτήρα για σένα. Σύνοδος Ερμή ουρανού στο 12ο οίκο ενεργοποιεί το υποσυνείδητό σου και σου φέρνει αποκαλύψεις μέσω ονείρων ή ξαφνικών συνειδητοποιήσεων. Μπορεί να μάθεις ένα μυστικό που θα σε βοηθήσει να καταλάβεις καταστάσεις του παρελθόντος. Είναι σημαντικό να ακούσεις τη διέστησή σου και να μην πιεστείς να βγεις στο προσκήνιο, αν νιώθεις την ανάγκη να απομονωθείς. Η ψυχική σου ηρεμία είναι προτεραιότητα σήμερα, γι' αυτό απόεφυγε τις πολλές κοινωνικές υποχρεώσεις, καρκινάκι. Πάω στα λιονταράκια. Μου. Η σημερινή Δευτέρα σε βρίσκει στο επίκεντρο του κοινωνικού σου κύκλου. Η σύνοδος Ερμή ουρανού στον 11ο οίκο σου φέρνει ξαφνικές προσκλήσεις και νέες νοημίες με άτομα που έχουν πρωτοποριακές ιδέες. Θα νιώσεις την ανάγκη να μοιραστείς τα οραματά σου και να βρεις υποστηρικτές εκεί που δεν το περιμένεις. Μια είδηση από ένα φίλο μπορεί να ανατρέψει τα σχέδιά σου για το απόγευμα, αλλά η αλλαγή αυτή θα αποδειχτεί εξαιρετικά ευχάριστη και ανανεωτική για την ψυχολογία σου. Πάμε στους παρθένους μας. Η προσοχή σου στρέφεται στην κοινωνική σου εικόνα και την καταξίωση. Η σύνοδος Ερμή ουρανού στο 10ο σου οίκο φέρνει ξαφνικές αλλαγές στον τομέα της καριέρας ή στην εικόνα που έχουν οι άλλοι για σένα. Πρόσεξε να μην αντιδράσεις σπασμωδικά σε σχόλια που θα ακούσεις. Η μέρα απαιτεί να δείξεις την ικανότητά σου να προσαρμόζεσαι σε νέα δεδομένα με ταχύτητα και απόλυτη ψυχραιμία, παρθένε μου. Και πάω όπως πάντα, βάζω άνω τελεία. Πάω σε τραγούδι, εννοείται. Λοιπόν. Ποιο τραγούδι όμως, ακούστε να δείτε τώρα. Θέλω άλλα η Άννη, μία ακόμα αναβήση, φτου φτου φτου. Η ζωή, όλα για όλα.

Μαρία μου γλυκιά, όλα για όλα. Λοιπόν, πάμε λοιπόν όλα για όλα να δούμε και τα υπόλοιπα ζώδια. Πάμε να τα συμβουλευτούμε και σήμερα πάντοτε από τον οροσκόπο μας.gr. Μια ημέρα γεμάτη έμπνευση και διερεύνηση οριζόντων ξημερών για σένα ζυγέ μου. Σύνοδος Ερμείου Ουρανού στον ένατο οίκο φέρνει ξαφνικές ειδήσεις από το εξωτερικό ή νέα που αφορούν νομικά ζητήματα και σπουδές. Σήμερα Δευτέρα θα νιώσεις μια έντονη επιθυμία να σπάσεις τα δεσμά της καθημερινότητας και να αναζητήσεις τη γνώση. Μια φιλοσοφική συζήτηση μπορεί να σου ανοίξει νέους δρόμους σκέψης. Αξιοποίησε τη μέρα για να προγραμματίσεις ένα ταξίδι ή για να ξεκινήσεις μια νέα εκπαιδευτική δραστηριότητα που θα αλλάξει την κοσμοθεωρία σου. Αυτά για τους ζυγούς μας, πάμε στους σκορπιούς μας. Λοιπόν, Σκόρπιε, η Δευτέρα είναι βαθιά και μεταμορφωτική. Η σύνοδος Ερμείου Ουρανού στον 8ο οίκο φέρνει ξαφνικές αποκαλύψεις για οικονομικά ζητήματα τρίτων ή για βαθιά θαμμένα συναισθήματα. Θα έχεις μια απρόσμενη διέστηση που θα σε οδηγήσει στην αλήθεια μιας κατάστασης. Είναι μια καλή στιγμή να κόψεις δεσμούς με το παρελθόν που δεν σε εξυπηρετούν πια. Πρόσεξε την τάση σου για απόλυτες κρίσεις. Η αλήθεια που θα ανακαλύψεις σήμερα χρειάζεται ψύχρεμη διαχείριση για να μην προκληθούν εντάσεις που δεν θα μπορείς, Σκορπιέ μου, εσύ να ελέγξεις. Πάμε στα τοξοτάκια. Η προσοχή σου σήμερα Δευτέρα στρέφεται αποκλειστικά στους άλλους, τοξότη μου. Η σύνοδος Ερμείου Ουρανού στον 7ο οίκο φέρνει ξαφνικές ανατροπές στις σταθερές σου σχέσεις και συνεργασίες. Μια είδηση από ένα συνεργάτη, μια πρόσμενη πρόταση για μια νέα σύμπραξη θα σε βγάλει από τη ρουτίνα σου. Θα νιώσεις την ανάγκη για περισσότερη ελευθερία μέσα από τις αλληλεπιδράσεις σου. Πρόσεξε τις απότομες αντιδράσεις σου σε λόγια τρίτων. Η ημέρα απαιτεί διπλωματία, ακόμα και αν οι πληροφορίες που λαμβάνεις εξαφνιάζουν ή σε ενθουσιάζουν υπερβολικά, τοξότη μου. Πάμε στους εγώκερους. Η καθημερινότητά σου δέχεται ισχυρές δονήσεις σήμερα Δευτέρα. Η σύνοδος Ερμείου Ουρανού στον 8ο οίκο φέρνει ξαφνικές αλλαγές στο πρόγραμμα της δουλειάς ή στις υποχρεώσεις στο

ζητήσεις. Μια ξαφνική είδηση που αφορά ένα παιδί ή ένα δημιουργικό σχέδιο θα σε γεμίσει χαρά. Η ενέργειά σου είναι μαγνητική και γύρω σου θέλουν να βρίσκονται κοντά σου. Απόλαυσε κάθε στιγμή και άφησε τον εαυτό σου να πειραματιστεί, υδροχόε μου. Και πάμε στα ψαράκια. Λοιπόν, αγαπητέ μου, εχθή προσοχή σου σήμερα Δευτέρα στρέφεται στο σπίτι και την οικογένεια. Η σύνοδος Ερμή Ουρανού στον 4ο οίκο φέρνει ξαφνικές ειδήσεις από συγγενείς ή ανατροπές που αφορούν το χώρο του σπιτιού. Μια ιδέα για μια ανακαίνιση, μια αλλαγή τόπου διαμονής μπορεί να πέσει στο τραπέζι αναπάντεχα. Θα νιώσεις την ανάγκη να αλλάξεις κάτι στη βάση σου για να νιώσεις πιο ελεύθερος. Πρόσεξε την κυκλοθυμία σου. Οι αλλαγές μπορεί να σε αγχώσουν προσωρινά, αλλά η τελική έκβαση θα είναι προς το συμφέρον της ψυχικής σου ηρεμίας. Αυτά και για τα ψαράκια μας, με ψυχική ηρεμία, παιδιά. Πάμε σε τραγούδι, πάμε, γιατί τα τραγούδια μας φέρνουν ψυχική ηρεμία. Τι λέτε, συμφωνείτε? Έτσι. Αχ, πάμε να τραγουδήσουμε. Δημήτρης Κοντολάζος, για να μάθεις να αγαπάς, πολύ μου αρέσει το κομμάτι.

Τι ωραία τραγούδια ακούσαμε και σήμερα. ΑΕΦΕΜ 104,7. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου που είστε και σήμερα εδώ. Πραγματικά ελπίζω να νιώθετε όμορφα μαζί μας, να περνάτε όμορφα, γιατί εμείς πραγματικά νιώθουμε πάρα πολύ όμορφα που σας έχουμε κοντά μας. Θέλω να το ξέρετε αυτό. Λοιπόν, πάμε. Πάμε σε ένα ακόμα τραγούδι. Δεν θέλω να μιλώ πολύ για να προλαβαίνω πολλά πολλά τραγούδια. Πάμε, Ιουλία Καλυμάνη, το έχω δηλώσει. Το λατρεύω το κομμάτι, με ξόδε.

Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο. Πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Να μας ευχηθώ σε όλους μας καλή μας εβδομάδα, καλή Δευτέρα να έχουμε. Από όπου και αν ακούτε αυτή τη στιγμή, είτε από τη δουλειά σας, είτε από το σπίτι σας, θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω που ακούτε ΑΛΦΑΦΜ και κάνετε παρέα στον εαυτό σας μέσω του ΑΛΦΑΦΜ. Να πω ευχαριστώ εννοείται τους υποστηρικτές μας, Σούπερ Μάρκετ Νικολόπουλος, Ιβρακάκη 12. Ευχαριστώ πάρα πολύ και το γκουρού άρωμα μας Νικηφόρη Φουκάκη στην Παλιά Πόλη, αλλά και τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη, που σας επενθυμίζω για άλλη μια φορά μόνο 9,5 ευρώ το κιλό το μοσχαράκι. Λοιπόν, επίσης θέλω να σας υπενθυμίσω και κάτι άλλο, ότι όταν χαμογελάτε σας πάει. Θα κλείσω την πρώτη εκπομπή της εβδομάδας μας, της Δευτέρας μας. Με Ζαχαρία Μπασιά, χαμογέλα σου πάει. Μη μου το ξεχνάτε αυτό, σας παρακαλώ. Μη μου ξεχνάτε να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας από μένα. Γεια σας. Τα λέμε αύριο στις 10.

Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.

0: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Τι νέα, πώς πάει?
2: Με άφησε.
1: Τι, γιατί, τι συνέβη?
2: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
2: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
3: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
7: Νιώθω λίγο περίεργα.
6: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
8: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
9: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο Ποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
13: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering.
5: Σερβίζο Catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
13: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
5: Σερβίζο Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
13: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζο Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
14: Α στους 104,7.

0: Των 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω. Κατακλυσμός. Δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό το Λεφαντάκι. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
8: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γούρουνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

χρόνια για να χτίσεις. Αν δεν υπολογίσεις, δεν εκτιμήσεις. Μια στιγμή μόνο φτάνει να το γεμίσεις. Έχω πόσα λεφτά στο μυαλό τη τσέπη. Μην ξεγελέσει που με κάτω πρέπει. Το μυαλό σου μικρό και δεν το προβλέπει. Ό,τι δεν λέει και τη ματιά εκπέμπει. Με κατηγορούν ενώ κάνω το σωστό. Είναι βασιλικό.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις Μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
5: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο E-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο E-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28 310 28 939 και 28 310 28 023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
0: Άκου μοναδικά.
8: Αλφα.
0: No.
1: Non-Stop Hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-Stop Live.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service Τάσος Δελισάβας. Βόρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
5: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
6: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310 23 353.
7: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
9: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
10: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Αλφα στους 104,7.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
6: Τι νέα, πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
8: Η λύση.
9: Κουτεντάκι.
8: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
9: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
9: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
10: AutoFit.
8: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
9: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένισμα, βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28-31-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
0: Αλφα στους 104,7.
12: Από το ξένο στο ελληνικό.
10: και από το παλιό στο καινούργιο.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα.
10: Για να την ακούσεις.
15: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Petros Karas in the mix.
1: Απ' τον ουρανό κατέβα και στο χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
3: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
4: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος.
8: Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος.
7: Στο νερό.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
14: Ράνια, πώς γίνεται μια θυμωμένη γυναίκα
15: ναι.
14: να μαζεύει όλα τις τα υπάρχοντα
15: ναι.
14: μέσα σε μία ώρα.
15: Πω, ναι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο, πω, ναι. μην πεις κουμπί το τσιλίκι.
14: Και όταν είναι να πάτε διακοπές μπορεί να κάνετε και τρεις μέρες να κάνετε βαλίτσες.
15: Ναι, ρε, Αλφα FM
16: 104,7
17: 104,7
16: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
18: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: όλα τα hits στη σειρά με το Θέμη Κωνσταντίνου.
1: Γεια σας, είμαι ο Νίκος Απέργης και ακούτε Θέμη Κωνσταντίνου in the mix.
2: Αλήθεια καρδιά μου, άλλη αγάπη σε έχει κλέψει πάλι.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
4: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
8: Άκου δυνατά.
9: Άκου μοναδικά.
10: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
5: Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε. 2831-030-250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
6: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Τι νέα, πώς πάει?
8: Με άφησε.
7: Τι, γιατί, τι συνέβη?
8: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
7: Και τώρα?
8: Τώρα θα καλέσω την οδική.
9: Η λύση.
10: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
10: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
11: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
12: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
10: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
11: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
10: Δεκαλικά Χνάρης.
11: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτα σας.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
11: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
10: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
13: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Κάνουμε μια σύνδεση μερία, αλλά δεν σας πειράζει.
17: Βάλε λίγο.
18: Καλημέρα λοιπόν. Ο Πατσόπουλος πήρε το όπλο του. Έχω να κάνω ανακαίνιση στις βίλες. Σε τα μακρυπούλια την πρόδωσε ο καφές με το ρέμο. Σε κρίση σχέση της με τον Χατζηγιάννη αρπάκτηκα μετά την πρεμιέρα της Άνεως. Παπακαλιά της Καλόγυρου. Ο έρωτας Ερυπλέη. Και Βίκο Γλουμαντό το μυστικό πίσω από το χωρισμό τους. Τατού και τατών της Αρακοστής. Θα σε βάρος νηστεύοντας.
14: Αλφα FM
19: 104,7. 104,7.
14: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
20: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
3: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
3: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
3: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
3: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
5: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
6: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
7: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
8: Νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
13: Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρο νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
14: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος.
12: και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
14: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Τώρα παίρνουμε για τη μικρή κάτι βιβλιαράκια τρισδιάστατα. Και τις πήραμε, ας πούμε, τα σκυλάκια, τα πουλάκια. Και προχθές πήραμε τους μονόκερους. Κοίτανε. Πάμε στην πρώτη μονοκερίνα η Τζίνα. Η δεύτερη ήταν η Τζέσικα. Η τρίτη ήταν η τέτοια. Λέω τώρα οι μονόκεροι κορ... έχουν αρχίσει. Λέω τι γίνεται, ρε μαλάκα. Σε λίγο λέω θα μπει Τζόνι Μπι και θα λέει υποδεχτείτε την Τζέσικα.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.

0: Ρι Ελληνίδου, εξηγήστε μου εδώ στο Σφαίρα 102.2, παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου, το Σφαίρα Password, είναι εδώ και θα χαρίσει σε κάποιο σούπερ τυχερό, κάποια σούπερ τυχερή, ένα ολοκαινούριο αυτοκίνητο. Συγκεκριμένα το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 10.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Password. Από εκείνη τη στιγμή έχεις μόνο 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή στο παιχνίδι, στέλνοντας τη λέξη Password στο Viber του Σφαίρα. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, θα γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός θα βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσει στην εξής ερώτηση: ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ? Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG3 Hybrid Plus. Επιτρέπεται να παίξετε όσες φορές θέλετε, παιδιά, το οποίο σημαίνει ότι όσο περισσότερο ακούτε Σφαίρα, τόσο αυξάνεται και τις πιθανότητες να κερδίσετε το αυτοκίνητο. Όροι και προϋποθέσεις στο sfaira.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
2: Εάν φοβάστε ότι θα παχύνετε, να πίνετε πριν από κάθε γεύμα 50 γραμμάρια τσίπουρο.
3: Γιατί?
2: Το τσίπουρο διώχνει το φόβο.
4: Ψήτε να τυφλωθείτε.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10.
5: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
7: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και
8: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
10: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
11: Αν χαλάσει όμως...
10: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
12: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Δύναμη,
4: εμπειρία,
3: γνώση,
4: εξειδίκευση.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
3: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
4: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
3: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
4: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
13: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
14: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
15: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
16: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 02590.
17: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
18: Αλφα στους 104,7.
19: Στο Ρέθυμνο. Τα Μεσφαίρα. Αποκλειστικά.
20: Μόνο μου και ηλικία. Θυμίζω, παιδιά, η κλήρωση θα γίνει αυτή την Παρασκευή 22 του μήνα. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται η Ελένη Φουρέιρα. Δεν κάνω εγώ για σπίτι.

0: έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μη φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: Νίκος απέργησε αυτά τα χίλια εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Τώρα δεν χρειάζεται να περιμένεις στο ίντερνετ για να φορτώσει τη σειρά που θες να δεις, γιατί με Nova 5G Home Internet έχεις υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική. Μάθε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απόγευμα δίνω σφαίρα σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φυλάκια απειρά. Μουα. Καλή εβδομάδα σε όλους και πάλι.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, δεν σας είπα την Παρασκευή τι έγινε.
3: Τι έγινε.
2: Εδώθηκε στο σπίτι, ναι. Και φώναξε τον κλειδαρά.
3: Α.
2: Και ήρθε.
3: Και.
2: 50 ευρώ μου πήρε. Λιγότερα θα με παίρνω διαρρήκτη σε ένα μήνα.
1: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
4: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
5: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
6: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
5: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
6: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
5: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
10: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop.
12: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
13: Η ώρα είναι 5.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ' τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
15: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
16: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
17: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
14: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
18: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Έχω
1: έλεγα
0: κάνει...
1: τη ζωή σου να έκανα, έλεγα Ράπτη.
0: Όχι, κάνετε λάθος.
1: Έτσι έλεγα εγώ.
0: Ταξίδεψα, πήγα Παρασκευή στην Καλαμάτα, στα Φιλιατρά. Κάναμε μια φοβερή συνέντευξη μέσα στον Ελαιώνα.
1: Με ποιον?
0: Όταν θα βγει, θα μάθουμε.
1: Πες μας, πώς ξεκινάει το πρωτογράμμα.
0: Δεν ξεκινάει. Μιλάμε για καιρό τώρα, λες και είμαστε στον Μπόρα Μπόρα. Βροχή. Να σταματάμε. Ήλιο. Επέστρεψα σπίτι Σάββατο, 12.30 ώρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έχω τη μικρή μου με 39 πρώτη φορά. Δύο μέρες πήγαμε στη γιατρό πρωί-πρωί σήμερα.
1: 39, τύπου ακατέβατος.
0: Ναι,
1: πούμε.
0: Ήμασταν οριακά, χθες να πάμε νοσοκομείο το πρωί. Ήμουνα σε φάση να σου πω, Ελίνα μου, εγώ.
1: Ναι, τι έχει όμως, κάνατε τεστ,
0: έχει
1: τέτοια.
0: Έχει ίωση.
1: Μαγδαλίτιδα.
0: Σαν αμυγδαλίτιδα. Μας είπε γιατρός μια εβδομάδα σπίτι. Αυτά.
1: Αυτό ξέρεις τώρα. Δεν θέλω να.
0: Μου λέει κολλάει.
1: Είναι μόνο ότι κολλάει. Ναι. Είναι ότι όπως εμένα, ας πούμε, η μικρή μου που μου έκανε οτίτιδες όταν ήταν πιο μικρή και τη έμεινε και κάθε φορά που αρρωσταίνει μου το γυρνάει στο τίτιδα. Θέλει προσοχή γιατί αυτό τώρα σαν να το παντρεύεται το παιδί σαν εμένα. Χωρίς να θέλω να σας φρικάρω.
0: Καταλαβαίνω ότι λες, κάθε παιδί το περνάει διαφορετικά. Ναι. Εμείς σκέψου τώρα ήταν, είναι τύπου Μάιος και λέμε πόπο, λέμε σε κανένα μήνα να αρχίσουμε και τα μπάνια. Αυτό ήταν. Πέρασε το project, αρρωσταίνω, μίξες και όλα αυτά. Και τώρα το παιδί.
1: Αυτό τι σημαίνει να κάνεις μπάνιο σε ένα μήνα.
0: Ναι, δεν σου είπα, όχι. Το παιδί τώρα να ξυπνάει και να τρέμει. Μοβ, μοβ, το παιδί, μοβ.
1: Η γιατρός τι είπε αυτό, αντιβίωση.
0: Ναι, αντιβίωση, κανονικά αυτά. Τη λυπήθηκε η ψυχή μου, ρε. Να ξυπνάει τώρα το βράδυ κάθε μία ώρα, το παιδί να καίει. Ήταν λες και ήταν.
1: Εγώ θεωρούμε από τον κοινωνικό μου περίγυρο και το φιλικό μου και το συγγενικό μου ότι είμαι μια αυστηρή μαμά.
0: Ναι.
1: Έτσι με θεωρούν, ρε παιδί μου. Ότι ανέκαθεν την πρώτη μέρα που έκανα παιδί, είμαι μια μαμά που βάζω όρια που. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Τέλος πάντων, μεγαλώνοντας δεν είναι τόσο, ειδικά στην εφηβεία. Αλλά θεωρούμε. Λοιπόν, σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε πυρετούς και λυγίζω.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, έχω θέμα.
0: Το λυπήθηκα το παιδί, ρε. Το λυπήθηκα.
1: Βέβαια.
0: Και το μεταξύ είχαμε και ένα event.
1: Και να κοιμηθεί τώρα. Πού να κοιμηθεί,
0: μα δεν έχω κοιμηθεί. Με την Novibet χθες είχαμε το event πάλι το βράδυ τα ίδια. Είμαι Ελίνα, σαν να μου πες τι έγινε, αδελφέ. Πότε ήρθε Δευτέρα, πότε φύγαμε, πότε κάναμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχω καταλάβει τίποτα.
1: Welcome to
0: the club.
1: Parenthood.
0: Yes.
1: Λοιπόν, απογευματινό σφαίρα 102,2. Καταρχάς ζεσταίνομαι αυτή τη στιγμή. Λιώνω.
0: Ζεσταίνομαι λίγο.
1: Τι έχει κάνει, ρε Γιάννη? Καταρχάς βγάζει ζεστό αυτό, να ξέρετε.
0: Δεν ξέρω, Γιάννη τι κάνει τώρα.
1: Βάλτε στου 15 να δροσίσει και μετά. Λοιπόν, εγώ τι έκανα.
0: Eurovision το Σάββατο, φαντάζομαι.
1: Eurovision, εντάξει, εγώ κοιμήθηκα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Είχε, επειδή εγώ την παρακολούθησα την Eurovision, σου έδωσε μία αίσθηση η φετινή Eurovision, έτσι όπως ήταν στημένη για το ελληνικό ενδιαφέρον, μία αίσθηση αδιαφορίας. Όπως ψηφίζανε, όπως δηλαδή τώρα είχε περάσει πρώτη ώρα και ήμασταν τύπου.
1: Εννοείς ότι πήγαινε αργά η διαδικασία?
0: Όχι, ότι ήταν λίγο αδιάφορο το πώς ψηφίσανε, το πώς έγινε. Δηλαδή δεν είχε αυτή την αγωνία που έχουμε άλλες χρονιές με τη συμμετοχή μας. Το ή από αρχή φάνηκε ότι δεν θα πάμε τόσο καλά όσο.
1: Καλά, λέγανε. Εντάξει, έτσι είχε φανεί σε πάρα πολλές συμμετοχές. Στην αρχή είναι λίγο έτσι τα πράγματα κάθοντα και μετά γίνεται κανένα μπαμ, ναι. Όπως έγινε στη Βουλγαρία.
0: Okay.
1: Που η κοπέλα, ό,τι εκείνη το περίμενε, έκανε μία. Ότι τι έχει τώρα, ναι. Νίκησα, ας πούμε. Κοίταξε, εγώ επειδή έχουν αρχίσει και λένε διάφορα και το σκεφτόμουν πριν ότι λέω, κοίτα, άμα δεν φέρουμε την πρώτη θέση,
0: που
1: είναι
0: διάφορα.
1: Πολύ πιθανόν, ότι ζήτησε συγγνώμη ο Ακύλας, ποιος στέει για τις προσδοκίες που μας καλλιεργήθηκαν.
0: Καμιά χαρά ήταν το παιδί.
1: Ποιος στέει και λέω,
0: εξαιρετικός.
1: Πέρα από τον Ακύλα.
0: Εγώ δεν λέω για τον Ακύλα, λέω για τη διαδικασία.
1: Ψάχνουμε να βρουν ποιος φταίει που εμείς είμαστε, λέγαμε θα βγούμε πρώτοι και βγήκαμε δέκατη. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο που το είπα και πριν στο view, δεν φταίει κανείς γιατί κανείς δεν έχει κάνει λάθος. Πέρα από τις στοιχηματικές. Δηλαδή, η ΕΡΤ έκανε 75% τηλεθέαση.
0: Ναι.
1: Μιλάμε τώρα για μεγάλα ποσοστά.
0: Ναι.
1: Ο Ακύλας ετοιμάζει τουρ, έγινε γνωστό στο Πανελλήνιο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Τον αποθέωσε όλη η Ευρώπη. Βγάζει καινούργια τραγούδια από την Καπνικαρέα που τραγουδούσε στον δρόμο. Αυτή τη στιγμή είναι ο Ακύλας νούμερο 1.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και πολύ σωστά.
0: Μπράβο.
1: Και τα έκανε όλα και μόνος του.
0: Μπράβο, και μπράβο.
1: Οι σκαλέτες εκπομπών στην ελληνική τηλεόραση, τη δική μας να βάλω μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν εξυπηρετηθήκαμε εμείς από την Eurovision και τον Ακύλα. Ποιος έχασε κανένα. Ναι. Η δέκατη θέση, okay, θέλαμε παραπάνω. Ιδανικά θα θέλαμε και την πρώτη. Κάθε φορά που πας σε έναν διαγωνισμό, τι προβλέπει, πού προσδοκάς, την πρωτιά. Αυτό λες. Εκεί γι' αυτό διαγωνίζομαι.
0: Πάντως συγχαρητήρια και στην Βουλγαρία γιατί είχε και ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Εντάξει, σου άρεσε η Μπαγκαράγκια?
0: Πολύ, πολύ. Μου άρεσε πολύ.
1: Η Ντάρα.
0: Ποια είναι η Ντάρα?
1: Η τραγουδίστρια της Μπαγκαράγκια.
0: Ναι, ρε.
1: Δυνατή, ωραία.
0: Όλο το πακέτο.
1: Και είναι σούπερ στάρ εκεί.
0: Ναι, και μπράβο και στην
1: Κοντόπουλο,
0: στον κύριο Κοντόπουλο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.
1: Ωραίο το μπάνγκα ραγκά. Καλά, την ώρα που ήταν σπλίτ Ισραήλ και Βουλγαρία.

0: Όλοι λέγαμε.
1: Σκεφτόμουν τι θα γίνει αν κερδίσει το Ισραήλ.
0: Όχι, νομίζω ότι κανένα θέλει να κερδίσει το Ισραήλ.
1: Πες ότι κέρδιζε, ρε παιδί μου. Ναι. Τι θα γινόταν του χρόνου, δεν πήγε κανείς.
0: Ναι.
1: Τι σκέψεις το λέω και αυτό. Ή θα είχαμε πάρα πολλές εξελίξεις περίεργες.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Πάω σε ρητό. Συντάρα παντρεμένη με γιατρό, ε.
0: Μάλιστα. Με το καλό. Θα είναι και κοντά. Νομίζω θα έχει και αρκετούς.
1: Με ένα αυτοκίνητο, λίγες βενζίνες, φύγαμε.
0: Και αρκετούς Έλληνες. Όπως είπε και ο Καπουτζίδης, δίπλα. Θα πεταχτώ από τις Σέρες να πάω να δω τη Δέντια και θα γυρίσω. Λοιπόν, Δευτέρα σήμερα 18 Μαΐου, η Ιουλία γιορτάζει, η Τζούλια, η Γαλατεία, ο Φαϊνός.
1: Γιατί να γιορτάζει η Ιουλία το Μάιο?
0: Δεν
1: σας κάνει εντύπωση?
0: Γιατί έρχεται. Είναι και Παγκόσμια Μέρα Μουσείων. Σήμερα είναι δωρεάν όλα τα μουσεία.
1: Τέλεια.
0: Παγκόσμια Μέρα Μουσείων. Πολύ σημαντικά τα μουσεία. Είναι εκεί για να μας θυμίζουν όλα αυτά που έχουν συμβεί στον πολιτισμό μας. Τα μουσεία είναι πολιτισμός. Τώρα δεν υπάρχουν καταχωρημένες απεργίες.
1: Σαν σήμερα διαβάζω διάφορα πράγματα έχουν γίνει. Καταρχάς, σαν σήμερα το 1963, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας, Σαρ Ντεγκόλ, μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1980, άνθρωπος του Ιρακ συλλαμβάνεται από αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές
0: τον
1: αμυντικό του ΠΑΟΚ, Φιλό Ταπέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στον επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλλου Ελλάδος.
0: Τιμωρήθηκε ο Ηρακλής, έπεσε κατηγορία τότε.
1: Ο Γυραιός, ο Ηρακλής δηλαδή,
0: να,
1: θα κριθεί ένοχος και θα υποβιβαστεί.
0: Έπεσε κατηγορία, ναι. Είχε γίνει σκάνδαλο μεγάλο.
1: Το 1980.
0: Ναι.
1: Σχέση τώρα. Πόσα χρόνια πριν, ναι. Γιατί λέμε ότι τώρα τελευταία γίνεται. Μάλιστα. Σαν σήμερα το 1989 ξεκινάει. Ευχαριστώ. Το σκάνδαλο Κοσκοτά. Τι έπαθες μωρέ, να μην πω.
0: Καλά είσαι.
1: Σε μένα το λες.
0: Την Κυριακή θα είσαι λίγο αδιάθετος. Πάρε 500 χιλιάρικα.
1: Α.
0: Την Κυριακή θα νιώσεις μια αδιαθεσία. Ναι.
1: Επαυτοφόρο όμως τον έπιασαν.
0: Ναι.
1: Πώς τον έπιασαν επαυτοφόρο?
0: Εκείνη την ώρα που γινόταν. Ήταν μιλημένο. Κάποιος το είχε πει.
1: Ναι.
0: Ήταν μιλημένο.
1: Θα ήθελα να μάθω την ιστορία πώς έγινε αυτό.
0: Να.
1: Ναι. Κάτι άλλο ήθελα να σου πω τώρα. Κάτι άλλο και το ξέχασα. Κάτι. Α, χθες είχαν γιορτή στην ΑΕΚ. Χαμός έγινε στην Φιλαδέλφεια.
0: Χαμός, ΑΕΚ, ναι, το είδα.
1: Έφυγαν στις 11 το πρωί και γύρισαν στις 2 το βράδυ.
0: Μπράβο,
1: στην
0: ΑΕΚ για το πρωτάθλημα. Νομίζω δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Έπαιξε την καλύτερη μπάλα. Έχει την πιο ολοκληρωμένη ομάδα. Οπότε δίκαια το πήρε η ΑΕΚ. Χάρηκαν σπίτι και ο Αντώνης και ο μικρός.
1: Χάρηκαν σπίτι και χάρηκα και εγώ πάρα πολύ.
0: Με τις
1: δηλώσεις του Λάζαρου Ρότα.
0: Ρότα, ναι. Πολύ
1: χάρηκα πάρα πολύ. Εκεί που περίμεναν οι κάμερες να περάσουν οι παίκτες και να αρχίσουν να λένε για τους πανηγυρισμούς, για το τι κατάφεραν και όλα αυτά. Εκείνος είπε, δεν θα μιλήσω για τον πανηγυρισμό ούτε για το πρωτάθλημα, θα μιλήσω για τα παιδιά που περνάνε δύσκολα.
0: Μπράβο,
1: μπράβο στο Λάζαρο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με λογαριασμό Λιόλιο και επιστρέφουμε.
2: Απογευματινό σφαίρα 102.2.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 είναι ο Δήμος Αναστασιάδης και το φταίς. Τι έχει πάθει, Νικόλα μου, τι είναι αυτά. Τα καλώδια συνοχλούν, ο καφέ μου συνοχλεί.
1: Ναι, όχι,
0: τι
1: το καλώδιο δεν κάνει καλή επαφή, μωρέ. Τώρα είμαστε τέλεια.
0: Πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε άλλα νέα.
0: Για πες.
1: Πολλά και διάφορα έχουν συμβεί. Δεν λέω τα on top το τι γίνεται με όλα αυτά με το θείο των Ανιψιών για τα χωράφια που ακούσαμε στην Κρήτη και όλα αυτά τα δυσάρεστα για τις ληστείες στο θέρμο κτλ. Τα έχει δει ο κόσμος από το πρωί. Τώρα στα υπόλοιπα, σε κοινωνικά πιο πολύ. Χάος για το παγκόσμιο ρολόι, το είδες, των 385 ευρώ που έβγαλε η Watch.
0: Καλέ, τι έγινε αυτό.
1: Μια συνεργασία και παίζανε.
0: Σε ξύλο έπαιξαν στην Ελλάδα ή έξω.
1: Έξω. Παίζανε.
0: Γιατί και εδώ η ουρά λέει ήταν ασύλληπτο το πρωί. Γιατί τόσο πολύ, τι ρολόι είναι αυτό.
1: Εντάξει, δεν ξέρω. Μπορεί να πει να το βρει το ρολόι, να δούμε αν όντω η τιμή, οκ. Αλλά το θέμα είναι αν αξίζει τόσο πολύ, τι είναι τόσο ωραίο το ρολόι.
0: Ουρές,
1: δακρυγόνα, ουρές, χαμός.
0: Για ένα ρολόι. Και εκεί μετά λες, εδώ ο κόσμος καίγεται.
1: Ναι,
0: λοιπόν, παντρεύτηκε η Αθηνά Οικονομάκου.
1: Να ζήσει.
0: Με τον Μπρούνο Τσερέλα σε στενό και γυναικό κύκλο, σε ενό φιλικό κύκλο, με πάρα πολύ λίγους καλεσμένους, 10 άτομα λέει ήταν. Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
1: Ποιο.
0: Καταρχάς βαφτίστηκε, λέει, ο Τσερέλα πριν γίνει ο γάμος, ναι.
1: Είναι καθολικός.
0: Πώς κατάφεραν και το κράτησαν τόσο μυστικό και το μάθανε όλη την επόμενη μέρα.
1: Όταν θέλεις, το κρατάς μυστικό.
0: Αυτό είναι φοβερό, γιατί μιλάμε τώρα για ένα ζευγάρι που τα έχουν. Δηλαδή, πώς να σου πω, δείχνουν, ρε παιδί μου, τη ζωή τους, διακοπές τους.
2: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
6: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
7: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
6: Φυσικά, για πότε?
7: Το συντομότερο.
6: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
7: Μια χαρά.
6: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
7: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
6: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
8: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
9: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος, ε!
10: Α, μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
9: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
11: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
11: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
11: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
12: Τι νέα, πώς πάει?
13: Με άφησε.
12: Τι, γιατί, τι συνέβη?
13: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
12: Και τώρα?
13: Τώρα θα καλέσω την οδική.
14: Λύση.
15: Κουτεντάκης.
16: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου.
17: Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
18: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
19: AutoFit.
20: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
21: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
22: AutoFit.
23: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
24: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
25: Αλφα στους 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
26: Ναι, το ναι, ναι, ναι, ναι.
27: Και στο τέλος μάνα, κάτι στο δικό μου το κινητό είναι αυτό.
26: Είναι μου, κίνημα αυτό.
27: Μα είναι κίνημα.
28: 6 με 7, 8, 9, 6 με 10.
29: Πρωινό Σφαίρα.
30: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
31: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
32: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
31: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
33: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
34: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
35: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
36: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
37: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
38: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
39: Σφαίρα 102.2.
40: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
41: Hertz Leasing.
40: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
41: Hertz Leasing.
40: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
41: Hertz Leasing.
40: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
42: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
43: Yay, yay, είσαι εδώ!
44: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
0: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
1: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
2: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
43: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
3: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκλια. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
43: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
7: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
8: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
30: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
9: Το Σφαίρα Password είναι 2, 0, 1, 9,

0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, γεια σας, σας password.
2: Ναι, 20-19.
0: Μπράβο! Του μιλά στην αρχή ο Νικόλας, αν του λέει πες λάθος. Πες λάθος, ρε. Πώς σε λένε,
2: Ηλία.
0: Πώς?
1: Ιουλία.
2: Ηλία.
0: Ηλία, μείνε στη γραμμή, έχεις μπει στην κλήρωση. Καλή επιτυχία.
1: Γεια σου, Ηλία.
2: Ευχαριστούμε, παιδιά.
1: Καλή επιτυχία.
0: Αυτό είναι το Sfera Password. Τι είναι αυτό, λοιπόν, που μόλις ακούσαμε, σε περίπτωση που κάποιος δεν καταλάβει τίποτα. Η Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή, η MG Ωμέγα Ελλά στην Αγία Παρασκευή, προσφέρει σε έναν ή μία εκεί έξω ένα υπερσυγκλονιστικό αυτοκίνητο, το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοσης, 22.550 ευρώ. Το διεκδικείται καθημερινά, 8,5, 11,5, 2,5, 5,5. Αυτό λοιπόν έγινε λίγο πριν με τον Ηλία που ακούσατε. Ο Ηλίας τι έκανε, μόλις ακούστηκε 5,5 το password, το θυμότανε, δεν το ξέχναγε με τίποτα και έστειλε κατευθείαν μέσα σε 5 λεπτά μήνυμα στο Viber του Sfera τη λέξη password στο 693-610-1022. Και μετά από τυχαία επιλογή από το Viber, ο Ηλίας βγήκε στον αέρα, είπε σωστά το password και μπήκε στην κλήρωση για το αυτοκίνητο από την MG Omega Elastic για Παρασκευή.
1: Να το σου, Ηλίας.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, σε λίγο θα παίξουμε. Έχουμε και Pizza Fan πακέτο κόμπο βεβαίως. Έχει πάρα πολλά μηνύματα στο Viber. Θέλουμε πάρα πολύ να μας στέλνετε τις περιοχές που μας ακούτε. Και ειδικά τώρα που ανοίγει ο καιρός, στείλτε μας και φωτογραφίες. Δηλαδή, αν είστε κάπου σε θάλασσα. Άρε, παιδί μου, λέω.
1: Σε νησιά και τέτοια.
0: Ναι, δηλαδή, αν είστε κάπου στα κουφονίσια. Αν είστε στο πορεία, α πούμε, στα κουφονίσια.
1: Στείλε. Δεν νομίζω να ήμουν στο πορεία και να ακούω εμά.
0: Τι λέει, καλέ.
1: Πολύ φασαρία.
0: Κάνουμε εμεί φασαρία.
1: Πάρα πολύ φασαρία. Εκνευριστική φασαρία. Να είσαι τώρα στο πορεία, στον παράδεισο και να πει πώ θέλω να χαλάσω το απόγευμά μου. Δεν βάζω λίγο απογευματινοσφαίρα. Είσαι με τα καλά σου.
0: Λοιπόν, ο Μασούτης είναι εδώ παρέα μας. Ο Μασούτης, ο οποίος ξεκίνησε από μια ιδέα στη Θεσσαλονίκη και έγινε μια μεγάλη ελληνική οικογένεια. Μ' ακούτε με εμπουκωμένη.
1: Ναι, λίγο.
0: Πάλι,
1: Ξέρεις τι, μπορεί να σου έχει σταθεί το μπιφτέκι.
0: Στη μύτη.
1: Το πήγε αμάσιτο.
0: Λοιπόν, ακούστε τι έχει γίνει τώρα. Εγώ παίρνω μια αγωγή για την αλλεργική ρινίτιδα εδώ και ένα μήνα.
1: Ναι.
0: Είχα πάει λοιπόν στο γιατρό και μου είχε δώσει τη θεραπεία και μου είχε πει θα γίνεις, γιατί το έβλεπα. Εγώ λοιπόν στις 10 μέρες, 12 που αισθάνθηκα καλά, λέω τώρα γιατρός θα σου πει ένα μήνα σιγά, αφού μια χαρά 12 μέρες πετάς. Και την έχω μια εβδομάδα που την έχω αφήσει.
1: Μπράβο, Ελίνα μου.
0: Βλακεία,
1: Όχι μωρέ, σιγά, επειδή ακούγεις σαν τον Πανταζή.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα θέλει ακόμα ένα μήνα τις μέρες που μου λέει λείπουν.
1: Ελίνα μου, γιατί το βάζεις στο Google.
0: Άλλο λέω.
1: Ναι.
0: 12 μέρες. Να κάνω άλλες 18 ή να κάνω αυτού και από την αρχή ένα μήνα. Εσύ τι θα έκανες.
1: Εγώ θα άκουγα τον γιατρό και θα περνάω.
0: Ναι, δεν τον άκουσα τον γιατρό και φτάσαμε εδώ τώρα.
1: Τώρα πρέπει να τον πάρεις και να του πεις. Συγγνώμη.
0: Τρέπομαι, δεν τον παίρνω.
1: Βλέπεις.
0: Τρέπομαι, δεν το πω. Γιατρέ δεν έκανε την αγωγή. Γιατί την το έπαιξε γιατρό μόνη μου.
1: Τι να σου πω τώρα, Ελίνα μου. Βγάλ τα πέρα μόνη σου.
0: Ακουγόμαι πολύ. Από το 1 μέχρι το 10.
1: 7,5-8.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, Μασούτης που λέτε, η διαμαντής Μασούτης ΑΕ κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει με την ίδια φιλοσοφία. Σωστό σχεδιασμό, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστευόνται καθημερινά. Ο Μασούτης μας ευχαριστεί όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά. 50 χρόνια ποιότητα και εμπιστοσύνη Μασούτης.
1: Δουλευτάρας.
0: Ναι,
1: θα βρεις περισσότερους. Όπως θέλω εγώ θα μου ορίσεις την ταχύτητα. Στο δουλευτάρα θα βρεις. Στο δουλευτάρα θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους. Με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις. Εσύ,
0: εντάξει, αυτό που κάνεις τώρα στο Δευτέρα δεν είναι σωστό.
1: Γρήγορα και αξιόπιστα με ποιον θα συνεργαστείς.
0: Νικόλα, να σε ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Σε έχουν ευρεάσει πολλές φορές όλο αυτόν τον καιρό που συνεργαζόμαστε.
1: Ελίνα μου, παρακαλάω να έρθει ο Ιούλιος. Κάνω τρομερή υπομονή.
3: Απογευματινό Σφαίρα 102-2.
4: Το νέο μου τραγούδι λέγεται Αιγαίο. Είμαι η Άννα Δύση και είμαστε μαζί στον Σφαίρα 102,2.

0: Πρωινόσφαιρα. Moments.
1: Παναγή, έλα, τι πάει. Λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: We'll be back. Πρωινόσφαιρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
0: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
6: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
8: Ανησυχία. Αυτό ζεις σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: είπε πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και με βγαίνει. Jumbo ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλασα να έπαιζα.
3: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
6: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
9: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
10: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπορικών.
11: εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου μουσική.
15: Άκου μουσική.
14: Νιώσε το ρυθμό.
15: Νιώσε το ρυθμό.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα.
14: Εδώ. Τα ακούς όλα.

0: Για μισό λεπτό.
1: Ρε Λίνα, δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Το έφαγες πριν μπιφτέκια, τώρα τρως γιαούρτι με στα φίλες.
0: Ναι, είναι συγκεκριμένη διατροφή αυτή που κάνω.
1: Ποια είναι αυτή η διατροφή?
0: Ξεκίνησα από σήμερα.
2: Κάτσε,
0: περίμενε. Ναι, ναι.
1: Σήμερα ξεκίνησες διατροφή.
0: Άλλαξα τα πάντα σήμερα.
1: Το Σάββατο στην Eurovision.
0: Όχι, όχι, δεν κατάλαβες. Σήμερα άλλαξα τρόπο ζωής, δεν άλλαξα διατροφή.
1: Α, ναι, για πες μας, ναι, ναι. Μίλησε μας γι' αυτό. Το Σάββατο στην Eurovision τι έφαγες?
0: Σου λέω 11 ώρα κοιμήθηκα, δεν έφαγα.
1: Τι είναι, ναι.
0: Α, δεν έφαγα. Το βράδυ.
1: Τι φάγατε το βράδυ?
0: Είχα πάει πριν την Eurovision γιαούζο.
1: Γιαούζο. Και έφαγες ένα βυθό.
0: Ένα βυθό. Ό,τι πιάνει το μάτι σου με το που βουτάς.
1: Ναι.
0: Πήγατε... Ό,τι πιάνει, δηλαδή όπου βλέπεις. Μέχρι που βλέπεις.
1: Ναι. Οκ. Α, έφαγες, ε.
0: Δεν βλέπεις μέχρι το Ατλαντικό, αλλά μέχρι μπροστά εκεί πέρα βλέπεις.
1: Α, και τι ώρα τελειώσαν τα ούζα?
0: 10 ξεκίναγε η Eurovision, λέω μέχρι να χαιρετήσουν οι Σβαρόφσκι, ο Τρόφσκι, πώς είναι, ναι, ο Όφσκι, ναι. Αυτοί.
1: Αυτά.
0: Θα πάει 11 και μισή γύρισα.
1: Μέχρι τις 11.30 ώρα πήρα
0: μέχρι
1: την ουζά.
0: 10 και μισή γύρισα, σου λέω.
1: Και μετά
0: το
1: και
0: γλυκό δηλαδή το φάγα στο σπίτι, δεν το φάγα εκεί.
1: Φαντάσου για να σου είπε, για να λέει Γιάννη ότι 11 η ώρα κοιμήθηκα, πόσο ντέφι είχε γίνει από τα ούζα.
0: Η αλήθεια είναι ότι λίγο την άκουσα.
1: Δεν μπορείς, τώρα δεν μπορεί να μιλήσει, δεν μπορεί να κάνει πρόταση. Τώρα ξεμεθάς.
0: Δεν θα σταματήσει.
1: Ναι.
0: Τι έχουμε, κάτι μου λείπει εμένα εδώ. Λοιπόν, αύριο έχουμε Novibet. Αυτό μου λείπει, το χαρτί δώστο μου. Δώστο μου, γιατί με νευριάζεις τώρα. Μια δουλειά έχεις να κάνεις. Να μου δίνεις το χαρτί πίσω.
1: Το έχω πει αυτό.
0: Μια δουλειά. Η δουλειά που έχει να κάνει είναι να μου δίνει το χαρτί πίσω.
1: Τι νευριάζεις.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε άχαστους.
1: Αύριο έχουμε άχαστους.
0: Λοιπόν, αύριο έχουμε άχαστους 10 η ώρα, λίγο μετά τις 10 το βράδυ, στο κανάλι της Novibet στο YouTube. Με Νικόλα Ράπτη, Κώστα Μαλιάτση και Αλέξανδρο Τσουβέλα, βεβαίως κάθε Τρίτη. Αλλά πριν πάμε στους άχαστους, θέλω να σας πω ότι έχει ξεκινήσει αντισυμμέτρηση. Το παρκέ παίρνει φωτιά και τα παιχνίδια του Final Four έρχονται. Το πραγματικό παιχνίδι όμως έχει ξεκινήσει ήδη στην Novibet. Μπαίνεις τώρα στην Novibet, κάνεις προβλέψεις σου με Bet Builder Boost μέχρι και 50%, αλλά και μοναδικά ειδικά στοιχήματα live και pre-live. Έτοιμος λοιπόν για τις μεγάλες μάχες της EuroLeague, novibet.gr, κάθετο στοίχημα. Μισό.
1: Ναι.
0: Μίλαμε για Final Four, πότε είναι?
1: Το Final Four δεν θυμάμαι τώρα πότε είναι. Τώρα,
0: τώρα σύντομα, μεσά.
1: Σύντομα. Ναι, τώρα σύντομα θα έρθει.
0: Και ποιοι παίζουνε?
1: Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Ρεάλ με τη και Βαλένθια. Αυτοί οι τέσσερις ομάδες.
0: Και όποιος κερδίσει από αυτές τις δύο συνδυασμούς πάει
1: τελικό.
0: Πάει τελικό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Αυτά. Συνευγένεις.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, όχι, όχι. Έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, σαν την Ελίνα, όπως θέλεις. Δηλαδή, ρίξε μια ματιά στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 11 33.
0: 693-610-1022 στο Viber, αυτό είναι ένας τρόπος επικοινωνίας.
1: Ναι.
0: Σφαίρα.gr και Σφαίρα Application για να μας ακούσεις μέσα από το διαδίκτυο, άλλος ένας τρόπος επικοινωνίας. Μπορείς να στείλεις τα μηνύματά σου και εκεί ή βεβαίως μπορείς να μπει στο hashtag απογευματινό στο X. Εκεί θα βρεις τα πάντα. Με κοροϊδεύετε?

0: Άλλη μια εβδομάδα που ξεκινάει η Ελλήνα διατροφή, λέει η Τάνια. Η Τάνια είναι φίλη μου.
1: Γράφει ο Θωμάς. Άρε Ράπτη, με τι πόνο ακούστηκε να μιλάς για Euroliga. Εντάξει, στεναχωρήθηκα που
0: γιατί
1: δεν
0: είμαστε. Στεναχωρήθηκε.
1: Στεναχωρήθηκε γιατί αποκλειστήκαμε με τη Βαλένθια και δεν είμαστε Euroliga. Η οποία...
0: Ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι, ο Παναθηναϊκός.
0: Είναι όμως Ολυμπιακός. Είναι μοναδική είναι ελληνική ομάδα που είναι στο Final Four.
1: Θα ήταν ωραία να
0: υποστηρίζουμε
1: να...
0: όλοι.
1: Θα ήταν ωραία να είναι και δύο ομάδες, να έχουμε ελληνικό τελικό. Και στεναχωρήθηκε γιατί είναι και εδώ στην Αθήνα, οπότε καταλαβαίνει. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Μακάρι να το πάρει Ολυμπιακός. Τι να σου πω.
0: Λοιπόν, να πω φιλιά πολλά στη Βάσο, στην Τάνια, στο Βασιλιά Τζούλιαν. Δεν μου έχουν ζητήσει τραγούδι, ναι. Οπότε θα βάλω μόνη μου.
1: Βάλω ό,τι θες.
0: Να βάλω ό,τι θέλω.
1: Βάλω
0: Γιάννη, άνοιξε μου Παντελή Παντελίδη, σε παρακαλώ. Ναι.
1: Σκληραίνει φάση, Γιάννη.
0: Θέλω το... Για κατέβα λίγο. Ναι, κατέβα. Τέτοια αγάπη δεν αξίζω θέλω. Αυτό το τελευταίο, μπράβο. Αυτό. Αυτό το τραγούδι θέλω να ακούσουμε τώρα. Δυνατά στον Σφαίρα 102.2. Σε λίγο επιστρέφουμε εδώ και σε λίγο παίζουμε κιόλας.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Κόψτε με στα δυο, λέει η Δέσποινα Βανδύ στον Σφαίρα 102. Απόγευμα Δευτέρας 18 του Μάη. Καλή εβδομάδα σε όλους. 18 δεν έχουμε.
1: Ναι.
0: Καλή εβδομάδα. Παιδιά, δεν αρχίζω και δεν βλέπω και με τους φακούς. Τι γίνεται?
1: Α,
0: δεν
1: ναι.
0: με πιάνει τίποτα.
1: Εγώ, φίλε, ξέρεις τι έπαθα προχθές. Είμαι στην τραπεζαρία, κάτι φτιάχνω. Και είχε ανοίξει η γυναίκα μου τηλεόραση. Τηλεόραση, εγώ δεν την ανοίγω ποτέ, ρε παιδί ναι. μου. Έχω να ανοίξω τηλεόραση μήνες. Και βλέπει μια σειρά και ξαφνικά γυρνάει και πέφτει το βλέμμα μου στη μετάφραση από κάτω και τα γράμματα σπιρθύριζαν. Και λέω, όπα. Και το λέω σε ένα φίλο μου.
0: Στο μακριά δηλαδή πλέον.
1: Ναι, στο μακριά.
0: Και στο μακριά έχεις θέμα.
1: Και στο μακριά. Και λέω τώρα, επειδή έχω πρεσβειοπία.
0: Στο κοντά, ναι.
1: Έχω πρεσβειοπία, ρε παιδί μου, και πρέπει να έχει μεγαλώσει και η πρεσβειοπία μου. Και μου είπε ο φίλος, του λέω, αυτά είναι τα πρώτα δείγματα της μυωπίας. Και μου λέει, Νίκο, πρέπει να αρχίζεις να έχεις μάλλον αστιγματισμό.
0: Το οποίο αυτό.
1: Το
0: δεν περνάει στους
1: ναι, φακούς. Αυτό μου λέει...
0: Εγώ που έχω αστιγματισμό
1: ναι.
0: και έχω πάει και έχω φτιάξει φακούς για κοντά μακριά όλα μαζί να τελειώνω,
1: ναι.
0: δεν μπαίνει μέσα ο αστιγματισμός. Οπότε μου λέει ο φαρμίατρος, δεν πρόκειται με τους φακούς να έχεις το τέλειο,
1: ναι.
0: γιατί δεν μπαίνει μέσα ο αστιγματισμός.
1: Νομίζω ότι ήταν αυτό. Δηλαδή βλέπω, ας πούμε, και
0: βλέπω. Και τώρα... του λέω, και αλλάζει χρώμα, γιατί αυτό μου κάνει.
1: Ναι. Όχι, και τώρα που βλέπω εδώ στην τηλεόραση, ας πούμε, ναι. το Δευτέρα Παρασκευή που λέει απογευματινό σφαίρα τα μικρά τα γράμματα, Δευτέρα Παρασκευή είναι σαν να λαμπειρίζουν.
0: Ναι. Εγώ ξέρω τι είπα αυτό το Σάββατο.
1: Τι?
0: Την Κυριακή. Την Κυριακή, ναι. Να ψάχνω τους φακούς πουθενά. Ρε, που είναι οι φακοί. Μα αφού τους έβγαλα, μεταξύ εγώ το έχω σε, και στο βεσέ τέλος πάντων. Έχω κουτάκι, ξέρεις, για να μην τρέχω και σε μπάνιο το μεγάλο. Και λέω, εντάξει, κάπου θα είναι. Πάω στο ένα πουθενά. Πάω στο άλλο πουθενά. Ρε, που είναι οι φακοί, να δεις, λέω, μου τους πήρε μικρή για να παίξει. Γιατί καμιά φορά έχει δει που τους βάζω και παίζει με το νερό. Που είναι οι φακοί πουθενά, τους έχασα τους φακούς. Κάνουν και ακριβά, είναι και μηνιαίοι.
1: Ναι.
0: Τους έκλεγα τους φακούς, τους φάραγα τους φακούς την προηγούμενη μέρα. Δεν τους είχα βγάλει. Και μου λέει ο Αντώνης, δεν καταλαβαίνεις ότι βλέπεις. Λέω, όχι.
1: Δεν σε ενόχλησαν τα μάτια σου καθ' αυτό, τίποτα.
0: Αισθανόμουν κουρασμένη, αλλά πάντα αισθάνομαι.
1: Ναι.
0: Δεν με έκοβε, ε.
2: Στεγνώνεις.
0: Κι όμως, εμένα δεν, ούτε αυτό δεν με πιάνει.
1: Ναι.
0: Ούτε το στέγνωμα στους φακούς δεν με πιάνει. Φαντάζομαι.
1: Είναι ορισμένες κατηγορίες.
0: Λοιπόν, παιδιά, διαβάζω για έναν δήμαρχο ο οποίος έγινε αυτό στη Βραζιλία και
1: ναι.
0: έχει γίνει viral αυτό το βίντεο στα social media. Διότι μάζεψε ο δήμαρχος της πόλης Μαλχαντόρ, συγγνώμη, συγκέντρωσε όλους τους οδοκαθαριστές σε δημόσια πλατεία και άρχισε να τους μιλάει με ύφος που παρέπεμπε σε δυσάρεστη ανακοίνωση. Δηλαδή πήγαιναν για απόλυση οι άνθρωποι.
1: Okay.
0: Έτσι, λοιπόν. Τους λέει, δεν έχω κοιμηθεί όλη τη νύχτα. Δυστυχώς δεν θα μπορέσετε να συνεχίσετε την αποκομιδή. Είναι δύσκολα τα πράγματα.
1: Ναι. Και που κατέληξε.
0: Και τους δίνει από ένα φάκελο.
1: Ναι.
0: Και μέσα στο φάκελο. Κάποιοι ήταν σιωπηλοί. Κάποιοι άρχισαν να αγχώνονται ότι λένε, χάνω τη δουλειά μου, τι θα κάνω.
1: Σωστά.
0: Και μέσα στο κάθε φάκελο δεν υπήρχαν έγγραφα πώλησης, αλλά ότι η Δημοτική Αρχή προωθεί αύξηση μισθού κατά 600 ευρώ.
1: Έλα ρε,
0: ναι.
1: μπράβο ρε φίλε, ωραία κίνηση.
0: Φοβερό.
1: Μπράβο σε.
0: Από εκεί που τους έλεγε, ξέρεις,
1: ναι.
0: δεν θα έχετε δουλειά αύριο,
1: ξαφνικά
0: ανοίγουν το φάκελο και βλέπουν όχι μόνο θα έχουν δουλειά, θα πάρουν και αύξηση.
1: Αυτή είναι δήμαρχη.
0: Βέβαια.
1: Σωστό.
0: Λοιπόν, πέρασε η Μπόρα πέρασε, θέλω να ακούσουμε αμέσως τώρα, Νίκος Γιώγαλα και Αναστασία Μουτσάτσου, για το βασιλιά τον Τζούλιαν, τον αγαπημένο μου, έτσι γιατί αυτό το τραγούδι θυμίζει σε κάποιους κάτι. Δυνάμωσε Γιάννη μου. Αυτό είναι το τραγούδι που συνεχίζουμε και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε πίτσα φάν πακέτο κόμπο. Έχουμε βέσω τραγούδι, τα πάντα έχουμε. Στο 211 700 79 31. Άνοιξε το. Άνοιξε το.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 2831-030-250, σωστά?
3: Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 2831-030-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
5: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
6: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
7: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 2831-0570-70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
6: Δύναμη.
8: Εμπειρία.
6: Γνώση.
8: Εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
8: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
9: Αλφα στους 104,7.
10: Τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1.80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: Θοδωρής ο Φέρης και πώς να κοιμηθώ στον Σφαίρα 102.2 και πάμε να παίξουμε, κυρίες και κύριοι. 2-11-700-79-31, 2-11-700-79-31, τηλεφωνήστε, βγείτε αέρα και βρείτε το τραγούδι. Βρες το τραγούδι για να διεκδικήσεις και να κερδίσεις μία πίτσα 10 τεμαχίων premium Bianca Zimmi, αλφόρνο crispy Zimmi, ένα burger και μια μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακετάκι για σένα. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σου, Αφροδίτη, τι κάνεις?
0: Καλώς τη.
2: Καλά,
1: επίσης,
2: εσύ?
1: Όλα καλά.
2: Όλα καλά. Εσύ πώς πέρασες τα φιλιατρά?
1: Δούλευα, οπότε μην φανταστείς, μία μέρα πήγα, έφυγα, γύρισα το Σάββατο, αλλά εντάξει, όλα καλά. Πάμε να παίξουμε, Αφροδίτη μου.
2: Πάμε.
1: Καλή επιτυχία.
2: Ευχαριστώ.
1: Το βρήκα.
2: Τελένη στην πίξιλα μου.
0: Έλα, εσύ.
1: Μπράβο, ρε Αφροδίτη. Υπέροχο! Μπράβο! Αφροδίτη, μπας και είναι η πρώτη φορά που κερδίζεις.
2: Τα τραγούδια στο παιχνίδι αυτό, ναι!
1: Μπράβο, Αφροδίτη μου, μείνε στη γραμμή να πάρουμε τα στοιχεία σου.
2: Εντάξει!
1: Γεια σου!
0: Συνεχίζουμε να παίξουμε με τον Νικόλα, πάμε.
1: Δεν θέλω, ρε.
0: Θέλω εγώ, πάμε. Γιατί όλα τα βρίσκει, δεν μπορώ, νευριάζω.
1: Ναι.
0: Ορίστε, όχι.
1: Τι θες, Γιάννη?
0: Σε έχω επιθυμήσει. Πάμε. Αργυρός,
1: ναι.
0: Μάλλον κάτι ξέρω. Σαρώνω. Πάμε.
1: Μετά από σένα το χάς, μετά από σένα το τίποτα.
0: Όχι, είναι το ίδιο λόγο να κάνω.
1: Ξαναδίνομαι και ότι θερκίνομαι.
0: Ναι,
1: το λάθος.
0: Όχι, όχι, περίμενε, κλείστο μωρέ. Όχι, πώς λέγεται, περίμενε. Τον έλεγχο μου πάνε. Πώς λέγεται αυτό το τραγούδι, παιδιά?
1: Δεν ξέρω, ρε, πες τώρα, Γιάννη, πώς λέγεται. Πώς?
0: Ευαισθησίεται.
1: Πάμε παρακάτω.
0: 2-0.
1: Ναι.
0: Λείπεις εσύ, να σου αλλιώς. Δώσει ο Σπούνια σε τραγούδια στο ράπτη. Είναι δίκαιο το παιχνίδι,
1: μπράβο,
0: εντάξει.
1: Μπράβο, μπράβο.
0: Ακόμα σε ζητώ.
1: Ακόμα σε ζητώ. Δεν γίνεται, Ελένα, μα τα ξέρεις όλα. 3-1, 3-1.
0: Στα πέντε, θε.
1: Αναχώθηκε η Ελένα. Δάντης. Μαργαρίτε. Όχι, δάντης. Έλα.
0: Δάντης είναι.
1: Να δω, όπως σε περιμένω. Πάμε γλυφάδα για καφέ.
0: Περίμενε.
1: Δίνε σαμπιγέ. Μια τώρα, ρε.
0: Κλείστο.
1: Απόψε είσαι αλλού, απόψε είσαι γανά.
0: Beautiful.
1: Έλα ρε παιδιά, όλα τα λόγια είπα.
0: Πάμε. Για να αφήσεις πίσω στο γνώ. Ρέμος. Ναι. Πού το ρέμος δεν το θυμάται?
1: Ναι.
0: Ποιος, πώς το λένε?
1: Έλα,
0: καλά, εντάξει.
1: Μ' αρέσει.
0: Πάμε.

0: con le paglio.
1: Ok, in Europa. Ma sì che nena. Io cosa sento io? Allena, allena. Όσο έχω φωνή, όχι.
0: Όχι, ρε Λένα.
1: Ποιο είναι, δεν ξέρω. Σου λέω παραδόσου. Άσμα το Γιάννη. Πάμε καλέ. Μη ρωτάς αν ζω.
0: Ανησυχείς.
1: Όχι.
0: Μην αντισταθείς.
1: Όχι, Γιάννη. Μην.
0: Θα γράψω.
1: Μην ρωτάς αν ζω.
2: Μην
1: ονειρευτείς.
0: Έγα μότα. Ναι, το έχω βρει τώρα, δεν θυμάμαι το...
1: Άντρας είναι.
0: Ναι.
1: Όχι, δεν είναι κι άμμος.

0: Σωστά. Παράξενο παιδί. Όχι, μη με στεναχωρεί.
1: Με στεναχωρεί.
0: Αυτό ήταν, παιδιά, το λήξαμε το μάτς. Το λήξαμε το μάτς και φεύγουμε το ακόμα συζητώ του Νίνο, γιατί το άκουσα τώρα και είναι ένα από τα ωραίτερα τραγούδια που έχουν γραφτεί τελευταία. Ξέρω εγώ, του πότε είναι αυτό το τραγούδι, παιδιά. Του πότε είναι το ακόμα συζητώ. Για να δω. Ακόμα σε ζητώ. Πάμε, πάμε. Το έχει γράψει ο Γονίδης, ε. Και είναι, παιδιά, το τραγούδι του 5. Νομίζω ότι είναι του 5. Ο του 4. Ούτε καν του 5. Τους Ολυμπιακούς. Ακόμα σε ζητώ στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σα αλλού να ράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλογο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, έτοιμο θάνατο.
3: Λέει παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ.
2: Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Μάνο μαύρο Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει, δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ο, πού, η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο Σπιτ.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ... Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
9: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
10: Για σκέψου.
9: Mastercard Day.
10: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
9: Ναι.
7: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
9: Happy Mastercard Day!
11: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
12: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκίακαιπαιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση. Προδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό.
1: Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
18: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
19: Jumbo.

0: είχε σχόλη, ίδια ιδέα.
1: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
2: Η ώρα είναι 7.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Μπάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
5: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
7: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 20 590.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση.
11: Κουτεντάκης.
10: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
12: ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
13: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
12: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
13: Δεκαλικά Χνάρης.
12: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
13: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
12: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μήλο-Ποτάμου.
13: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
12: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
14: Αλφα στους 104,7.
15: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα. Γνωρίζουμε καλή μουσική.
16: Άκου δυνατά.
17: Άκου μοναδικά.
18: Αλφα. Αλφα.
19: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
20: Τι καιρό.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
5: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
4: Φυσικά, για πότε?
5: Το συντομότερο.
4: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
5: Μια χαρά.
4: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
5: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
4: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
6: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
7: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
8: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
9: Α στους 104,7.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι, στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

0: 104,7.
1: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.
2: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβιες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal και Kérastase.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Γεωργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
6: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
5: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
6: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
0: Αλφα στους 104,7.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
8: Καλημέρα. Είστε δικός μου είναι αυτός.
9: Είναι στην δουλάπα.
8: Συγγνώμη λίγο. Ναι, γεια σας.
10: Τι έγινε, παιδιά.
8: Γεια σου, τι κάνεις.
11: Εσύ γιατί μιλάς έτσι?
8: Πες μου που είσαι και τι κάνεις.
9: Τέλος.
10: Πού είμαι?
9: Τον ξέρουμε αυτόν.
10: Όχι, δεν με ξέρω, πρώτη φορά παίρνει.
8: Δεν πειράζει. Έτσι κι αλλιώς εμείς είμαστε γνωστοί μεταξύ μας.
10: Α, γι' αυτό, ε.
8: Το όνομά σου?
10: Δημήτρη.
8: Γεια σου, Δημήτρη. Είσαι στο κρεβάτι σου, είσαι ακόμα?
10: Ναι.
9: Ο Γρηγόρης ήταν πολύ καιρό στις Φιλιππίνες.
11: Οπότε καταλαβαίνεις.
5: Κάτι το ξύπνησε.
9: Τώρα πολύ θυμάσαι.
10: Είσαι σκεπασμένο.
8: Είσαι σκεπασμένο.
10: Μα όχι, δεν κάνει κρύο.
8: Δημήτρη, τι θα ήθελε να πει για μα.
10: Τι θα ήθελα να πω, δεν ξέρω. Απλά ήμουν προετοίμαστο, δεν περίμενα να πιάσω γραμμή, όλο κάτι λιμένο άκουγα. Εκτύπησε και λέω τι παίζει τώρα.
9: Ωραία, το θέμα μας το έχεις ακούσει.
8: Όχι, Παναγή, δεν υπάρχει θέμα με τον Δημήτρη.
5: Συγγνώμη.
8: Δημήτρη, συγγνώμη λίγο, να κάνουμε ένα μικρό αυτό. Πάμε, δώσε. Δημήτρη, μόνος.
10: Ναι.
8: Θα ήθελες κάτι να μας πεις.
10: Τι να πω, ρε γαμό, εντάξει, respect για όλα αυτά που κάνετε κάθε πρωί.
8: Να είσαι καλά, Δημήτρη.
5: Βλέπεις ότι ξεγειώνει, το συνεχίζει, συγκομενικά.
9: Δημήτρη, Αθήνα είσαι.
5: Εσύ το πας τυχοτύχο.
9: Δεν ανταποκρίνεται.
10: Όχι, νομοηλία.
8: Από?
10: Νομοηλία.
8: Από νομοηλία.
9: Από αναμαλία άκουσα και λέω.
11: Πρωινό σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
12: 104,7. 104,7.
5: Συντονίστηκες.
13: Κόλλησες.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Δύναμη,
3: εμπειρία,
2: γνώση,
3: εξειδίκευση.
2: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
2: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
3: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
2: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
3: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
4: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697 861 23 20.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά. Ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Πώς πάει?
7: Με άφησε.
6: Τι, γιατί, τι συνέβη?
7: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
6: Και τώρα?
7: Τώρα θα καλέσω την οδική.
3: Λύση.
8: Κουτεντάκης.
9: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
10: AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
10: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel. AutoFit.
9: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
10: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
8: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
11: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες. που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
12: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
13: Αλφα στους 104,7.
14: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
15: Άκου δυνατά.
16: Άκου μοναδικά.
14: Αλφα. Για να την ακούσεις.
17: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix. Yeah.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, βριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
4: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
5: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε κι εμείς.
7: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
8: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Τι ώρα έρχεται ο δάσκαλος του καράτε?
11: Τι ώρα?
10: 10 ντάν.
12: Α, έχω κι εγώ.
13: Και ένα που ήρθε πολύ ωραίο που μου το έστειλε τώρα η Μέρια Βγερνοπούλου. Μουνισιπάλ. Ορίστε, ρε φίλε, μου το έστειλε.
12: Ρε Γρηγόρη, τώρα δεν το είπα πριν λίγο. Νάντσι, τώρα δεν το είπα πριν λίγο.
10: Δεν το πω.
13: Το παίξε εκτό αέρα. Εγώ πρόλαβα το πω στον αέρα. Μουνισιπάλ. Ναι, Γιώργο, μουνισιπάλ ξέρει τι σημαίνει στα αγγλικά.
12: Ο δημοτικό.
13: Δήμο. Ο Δήμο στα αγγλικά είναι. Μουνισιπάλ. Και στη Λάρισα σημαίνει πάλι χάλια έγινες.
10: Να σας πω κάτι. Πότε έχει τη γιορτή του Ρόκι?
13: Ο Ρόκι, ο Μπαλμποά.
10: Ο Μπαλμποά.
13: Πότε?
10: Του Eye of the Tiger.
13: Της τα στέλνουν αυτά και θέλουν να την καταστρέψει κάποιος.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
10: Συντονίστηκες?
14: Κόλλησες.
10: Κόλλησες.
1: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

0: στο χείλι μου ανέβα.
1: Σφαίρα Μίξ.
0: Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
3: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
2: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
3: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
2: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
3: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
2: Αλήθεια!
3: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς.
2: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
3: Για την κόρη σου.
2: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
3: Γράφε. 2831-030-250.
2: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
3: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
2: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά?
3: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
2: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια.
3: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
0: Αλφα στους 104,7. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, από σκληριντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
5: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
6: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
7: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
8: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα.
7: Φυσικά, για πότε?
8: Το συντομότερο.
7: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
8: Μια χαρά.
7: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
8: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
7: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
9: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
10: Άκου μουσική.
11: Άκου μουσική.
10: Νιώσε το ρυθμό.
11: Νιώσε το ρυθμό.
12: Άκου δυνατά.
13: Άκου μοναδικά.
11: Αλφα.
10: Εδώ. Τα ακούς όλα. Όλα.
14: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Αυτές οι ομάδες όταν είναι μακριά από την άλλη εθνική στεναχωριέσαι.
6: Τι έχουμε δύο άσχημες εξελίξεις. Να με πιάσω το θέμα το μαύρο χθες, να πούμε αυτόφορο. Ναι. Για τα χρέη της ΑΕΚ, κουκουρούκου. Και σταματήσανε και τα έργα στο γήπεδο. Γιατί βρήκε η τέτοια η μπουλντόζα αρχαία. Ναι, δύο κύπελα που είχατε πάρει παλιά.
0: Αλφα FM
7: 104,7.
8: 104,7.
7: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
9: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή

0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.
4: Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον ουρολόγο μου.
5: Γιατί έγινε.
4: Πήγα χθες για εξέταση και παρεξηγήθηκε, ρε φίλε, γιατί την ώρα που ήταν εκεί του χάιδεψε λίγο τα μαλλιά.
6: 6 με 7, 8,
7: 9, 10.
6: 6 με 10.
8: 104,7. Πρωινό.
9: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
10: Ένα φρέντο εσπρέσο, παρακαλώ. Σκετό. Θα μου βάλετε λίγη ζάχαρη στη μύτη. Έλατε κοντά, έλατε κοντά.
11: Γιώργο, περιμένω το παιδί σου. Γιώργο, περιμένω το παιδί σου.
4: Φύγε, θα το περιμένω.
9: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Αλφα FM
0: 104,7.
1: 104,7.
2: Συντονίστηκες.
3: Κόλλησες.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στου 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή στα

0: μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
3: Vitara!
2: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

δεν ταιριάζεται σου λέω. Τόσο αντικειμενικά στο λέω, κι ας τις φίλες σου να λένε το αντίθετο. Ξέρεις μάτια μου που μένω, κι όσο

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά, άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Είναι ένα γράμμα που μόλις πήρα. Μου λέει: Γρηγόρη, με λένε Γιάννη. Μαζί με την κοπέλα μου είμαστε ήδη 2 χρόνια και αποφασίσαμε να παντρευτούμε. Η κοπέλα μου είναι ένα όνειρο. Αλλά υπάρχει κάτι που με ενοχλεί. Αυτό το κάτι λέει είναι η μικρή της αδερφή, η μέλουσα κουνιάδα μου. Είναι 20 χρονών και είναι. Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Μια μέρα μου τηλεφωνεί και μου ζητάει να πάω σπίτι τους. Όταν έφτασα λοιπόν ήταν μόνη. Μου ψιθύρισε ότι ήθελε να κάνει μανιασμένα σεξ μαζί μου πριν παντρευτώ την αδερφή της. Σοκαρίστηκα. Αυτή είπε ότι πάει στην κρεβατοκάμαρα κάποια στιγμή και αν θέλω να πάω κι εγώ επάνω. Ανεβαίνει τις σκάλες, βγάζει το εσώρουχό της και το πετάει σε μένα. Έμεινα εκεί για μια στιγμή και μετά τρελάθηκα και έτρεξα προς την πόρτα. Κατέβηκα την πολυκατοικία και άρχισα να περπατώ προς το αυτοκίνητο. Εκείνη την ώρα πετάει το μέλλον πεθερός μου και με δάκρυα στα μάτια με αγκαλιάζει και μου λέει: Χαίρομαι τόσο πολύ που πέρασε αυτό το μικρό τεστ και είμαι σίγουρος τώρα ότι η κόρη μου δεν θα μπορούσε να βρει καλύτερο άντρα από σένα. Μπράβο, καλώς ήρθες στην οικογένειά μου. Γρηγόρη, ένα είναι το ηθικό δίδαγμα. Να φυλάς πάντα τα προφυλακτικά στα μάξι.
0: Αλφα FM 104,7.
7: 104,7.
8: Συντονίστηκες.
9: Κόλλησες.
8: Κόλλησες.
10: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς.

Κι αν έχω ακούσει συμβουλές για το καλό μου, έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.
0: Αλφα στους 104,7.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Non-Stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου. Άκου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι
2: ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό, δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο ακόμη, αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
5: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Παναγιώτη, εσύ το λύκειο με τι το βγάλες, με τι βαθμό?
5: Γύρω στο 14-15.
4: 4, πολύ. Εσύ, Ράνια?
6: Εσύ με τι το βγάλες?
4: Εγώ με το ζόρι.
0: Αλφα FM
1: 104,7. 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
7: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.